0: Previously, στα κουνάβια.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
2: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
1: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να

0: Λούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δείχνει τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
1: Πού το πήρε?
2: Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λένε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
4: 28, αεροδρόμιο.
3: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
4: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
3: Δώρο.
5: Όχι, δώρο από μένα.
3: Ήταν ωραία.
5: Όχι, μόνο.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τελούλου. Τελούλου.
4: Τελούλου.
5: Κουκου.
6: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
5: Παναγίτσα μου.
6: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
5: Τι σημαίνει αυτό.
6: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
5: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
6: Με τον
5: τώρα,
6: προϊστάμενό βα. Σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή, το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
5: Όχι, δεν έχω δει αλήθεια, λέω.
6: Λέω, ρε παιδί μου.
5: Σημαίνει... Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα. Δεν είναι εξαιρετική.
6: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
5: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ
6: μου. Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρεαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Fusion.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
2: Ποιος είναι
1: και κλείστους το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 693-892-892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
4: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
5: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Γιατί άμα είναι να το κουνήσει, μωρό μου, κούνησε το μέχρι το ταβάνι. Α, το μέχρι το τέρμα.
2: Σήμερα ο άνθρωπος.
1: Κάνε λίγο χαμό, Αστερόπη. Αφού μα το κουνά, κούνησε το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
2: Είναι η μέθοδο κύμα αυτή.
1: Κύμα.
2: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
1: Το πάρε λίγο, μη παίρνει. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
2: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
1: Δεκάλεπτο.
2: Ναι.
1: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
2: Όχι, ρε.
1: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το φτιάξαμε.
4: Music 892.
5: Teke teke. Siente el tema.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πεινάτε.
3: Εγώ πεινάω.
4: Μονίμως.
2: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
2: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
4: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
2: Βεβαίως.
4: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
2: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
3: Τι.
4: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζει, δεν είναι για μάρ, πεταλούδε, κλάνει.
2: Ναι.
1: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, έχω κάνει και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
2: Συγγνώμη, θα σηκωνώσει να με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίμιουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα πρίμιουμ οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε πρίμιουμ σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε

0: Music 892.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 8-9-2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892. Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν. Και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 5 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 2
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
1: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
13: Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

0: ψάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892. Make the fellas go.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς
1: πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Previously.
13: Στα κουνάβια.
12: Πρώτατο.
13: Αυτό...
12: Τι χρειάζεται να ξέρω.
13: Πρώτατο,
12: ρε. Ζήσ' το λίγο, ρε παιδάκι μου.
13: Μίτσο,
12: να σου πω κάτι, Δημητρή. Όχι, ειρωνεύεται.
13: Απαράδεκτο.
12: Ξέρεις τι.
13: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
12: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
13: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
14: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
13: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
14: Γιατί
13: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
14: Εμετικά άσχημο.
13: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
14: Και τώρα τι έγινε.
13: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
14: Να βάλεις και βυζιά.
13: Ναι.
14: Μόνο.
13: Ναι. Από το σώμα μου.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε 5, δώσε
2: 3.
3: Πόρτα.
4: Πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα.
5: Έφη.
4: Εφάκη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους.
4: Έφη, νομίζω ότι έχεις πατήσει το αργό, ρε. Για πάμε λίγο στο γρήγορο. Τι κοιμάσαι, μωρή Έφη, πρωί-πρωί, τι έχεις πάθει?
6: Όχι, ρε, οδηγάω. Απλά είμαι chill.
5: Α, είναι chill.
1: Εντάξει, ωραία.
4: Οκ, chill, Έφη.
6: Όσοι οδηγούμε και δεν είμαστε στην Αθήνα, μας αρέσει η οδήγηση γενικά. Έτσι είναι. Ηρεμής πριν πας.
4: Έχει δίκιο.
5: Πού
4: οδηγείς, αν επιτρέπετε?
6: Από Κομωτινή προς
4: Αλεξανδρούπολη. Α, έχεις δρόμο μπροστά σου. Μάλιστα, άντε. Πρόσεχε εκεί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα Έφη. Με τι ασχολείσαι και πώς χρόνων είσαι?
6: Είμαι
4: στήριο
6: δαμαστής,
4: εκπαιδευτικός
6: δηλαδή. Και
4: α,
6: είμαι 30.
4: Έτσι, 30. Σε τι γυμνάσιο, λύκειο, πού είσαι?
6: Γυμνάσιο.
4: Κουράγιο. Τελειώνει τώρα, πότε, πόσο θέλει ακόμα?
6: 27 Μαΐου.
4: Μια χαρά.
5: Α, 27,
4: χαρά.
5: Δεν τελειώνουν πια.
4: Μετά έχει πανελλήνη.
5: Μετά έχει εξτάσει.
4: Όχι πανελλήνη, το γυμνάσιο δεν έχει πανελλήνη.
6: Ενδοσχολικές και πανελλήνιες μετά. Όμως τελειώνει το σχολικό έτος.
4: Ναι. Μάλιστα, άντε με το καλό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, δασκάλα μου?
6: Είμαι πανέτοιμη.
4: Θα σου βάλω και κάτι πάνω στο επάγγελμά σου. Θέλω να μου πεις 3 στοιχεία του περιοδικού πίνακα που το σύμβολό του είναι μόνο 1 γράμμα.
6: Οξυγόνο, άνθρακας, άζωτο.
4: Είναι. Όχι, οξυγόνο.
1: Ο
4: άνθρακας έχει δύο, βρε. Ο άνθρακας έχει δύο.
6: Τι λέτε καλέ, είναι δύο άνθρακας. Όχι,
4: το οξυγόνο είναι όμικρον. Το άζωτο είναι νη.
1: Άνθρακας.
6: Το άνθρακας είναι σι. Το ασβέστιο είναι σι.
4: Το, συγγνώμη,
1: άνθρακας. Έχει δίκιο, παιδιά. Το άνθρακα είναι σι.
4: Άνθρακα σι, οξυγόνο, όμικρον και ποιο άλλο είπε?
1: Άζωτο, σωστά είναι.
4: Είναι σωστά, είναι σωστά. Δασκάλα, είσαι φοβερή. Σωστά, δώρο στη δασκάλα. Δώρο, μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, το είπε η δασκάλα. Τη έβαλα όμω και ερώτηση.
1: Ρολογάρα από season time, όλοι και όλοι δική σου.
4: Να είσαι καλά, φιλιά, δασκάλα μου. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Έχουμε τον Γιάννη.
4: Γιάννη.
7: Καλημέρα σας.
4: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 24 ψυχτικός.
4: Ψυχτικός, τώρα έχει αρχίσει δουλειά ψηλέ.
7: Ναι. Και τι πες μαζί, τα παντόλα.
4: Να σου πω, ψάχνω για να βάλω ένα air conditioner. Καλύτερη μάρκα, Daikin, Mitsubishi.
7: Το Yotomi επίσης.
4: Το Yotomi, αυτά δεν είναι ελάστιχα.
1: Τι λες, μωρέ.
4: Να σου πω, καθαρισμό κάθε πόσο καιρό θέλει?
7: Μπορείς να το κάνεις μόνος σου μία φορά το μήνα, το δίμηνο, να βγάζεις τα φίλτρα απλά.
1: Σιγά με το κάνει μόνος του.
4: Ναι.
7: Μια φορά το χρόνο.
4: Θέλει προσοχή, ρε, γιατί έχει μαζεύει μικρό. Μαρία, οπωσδήποτε.
5: Τα χειρότερα είναι.
4: Ναι,
5: τα μικρόβια των air conditioner.
4: Λοιπόν, έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
7: Ναι.
4: Τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη, όπως Μανώλης.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, ψυχρικέ. Έλα,
5: δεν ξέρω τώρα να το λέω. Ζάν.
4: Γιάννη.
7: Έλα.
4: Ζάνη.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
4: Έστω λίγο, Ζάνη, Γιάννης.
7: Ζάν.
4: Από πού βγαίνει το Ζάν, το λοιπόν, Ζάν?
7: Από το Ζάν.
4: Από το?
1: Ο Τούρκος δεν είσαι.
7: Δεν από πουθενά, το Τζαν είναι μόνο του.
4: Α, ο Τούρκος ο φίλος δεν είσαι.
5: Α, ναι.
7: Εγώ είμαι, ρε.
4: Έλα, ρε, μίλα, ρε, Τζαν, πες, έλα.
7: Περιμένω να με καταλάβεις.
4: Δύο Τούρκους έχουμε στην εκπομπή εδώ πέρα που ακροάτε. Εσένα και τον Καντήρ, μην με ξέρω.
5: Και μένεις Αθήνα.
4: Ναι, είναι παραπράκτορα.
7: Ρόδο. Εδώ γυρνάμε από κοντά, ξέρεις.
4: Από κοντά.
7: Να σου πω τώρα,
4: σοβαρά, Τζαν. Επειδή εσύ είσαι Έλληνα πέρα για πέρα. Εσύ σε περίπτωση που γίνει αστείο, με ποιο θα είσαι?
7: Εγώ έχω ένα φίλο μου στο Όσλο και κάτι ξαδέρφη, οπότε εκεί πέρα θα είμαι.
4: Γι' αυτό σου λέω, είσαι Έλληνας.
7: Από εκεί πέρα, εσείς παιδιά, ό,τι κουστάρτε κάνετε.
4: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε
7: Τουρκία. Πάμε.
4: Πες μου τρεις ταινίες του Christopher Nolan.
7: Του Christopher Nolan.
4: Ναι.
7: Batman.
4: Ναι, όχι. Έχει κάνει Batman. Και Ρόμπιν, γεια. Επόμενος.
1: Έχουμε Βιβί.
4: Βιβί. Ακούσανε Μίτσο Τούρκιο θα πολεμήσει και φεύγουν για Όσλο, φίλε.
1: Του βλέπει την κάμερα.
4: Κόβουνε λάσπηρε. Με το που ακούσαν μου βουλίνει, θα κατέβει η πόλεμο. Λίγο, μα δεν πάμε.
1: Κοτοπουλάκια. Ερντογάν. Έλα, Άντολμα.
4: Για λέγε, παρακαλώ.
5: Ηλέκτρα. Αχωρεώνω μου.
8: Καλημέρα.
4: Έλα, Ηλέκτρα μου. Το Ηλέκτρα είναι ωραίο όνομα, αλλά είναι κάπως βαρύ, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ
5: βαρύ.
4: Βαρύ, του πω Ηλέκτρα.
8: Αλλά είναι πολύ ωραίο, τι θέλει να με λένε τώρα.
4: Ωραία, βρε, ωραία είναι, αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, είναι πολύ σεβαστικό. Αλλά Ηλέκτρα. Δεν μου βγάζει κάποιο σεξινες.
5: Δηλαδή, εμένα
8: μου βγάζει πάρα πολύ.
4: Κάτσε καλά.
5: Είναι αυτό το απόκριφο σεξι.
4: Κάτσε καλά, σεξινες εσύ που σου βγάζει σεξινες.
1: Με τις πυρούνες, έχεις
4: πόσο χρόνο είσαι?
8: 32.
4: Παντρεμένα, νύπαντρη.
8: όχι, αν είπατε.
4: Μάλιστα, θες και σεξ.
5: Έχει
4: κάτσε
5: αποκρυφισμό, ναι. Είναι απόκριφο σεξ.
1: Συγγνώμη, δεν πιάνει ο σεξ όνομα το Ηλέκτρα. Είσαι σοβαρό.
4: Το Ηλέκτρα έχει, μου θυμίζει, δεν πρέπει να σου πω.
1: Δεν σου έρχεται και από την ταινία η άλλη με τις πυρούνες στα χέρια.
4: Αρχαία τραγωδία.
8: Ωραία, παιδιά, δεν θυμάστε την άλλη με τα μαχαίρια. Εγώ τη θυμάμαι. Ήταν
5: η Τζένιφερ Γκάρντεν.
4: Η άλλη ήταν. Μωρή Ηλέκτρα, η άλλη ήταν η Τζένιφερ Γκάρντεν. Τώρα τι, πού πα τώρα να βρει Μίγκολ να μπει εσύ δίπλα στην Τζένιφερ Γκάρντεν.
8: Θέλω λίγο, δεν ξέρει. Θέλω λίγο να το ψάξουμε.
5: Και δεν έχει και φωτογραφία.
1: Ναι,
4: δεν έχει φωτογραφία η Τζένιφερ Γκάρντεν. Για να πάνε συγκρίνω.
5: Η Ηλέκτρα είναι μελαχρινή, με μακρύ μαλλί και ναι, καστανά έτσι αυτά τα μπυρμπυλωμάτικα μάτια.
4: Είναι Photoshop. Έλα, Ηλέκτρα μου. Πάμε να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι.
8: Πάμε.
4: Με τι ασχολείσαι.
8: Επικοινωνία, δημοσίες σχέσεις.
4: Κατάλαβες. Πουλάει ψέμα η κοπέλα. Εντάξει, είναι μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Θέλω να μου πει τρεις πόλεις. Έλα, εύκολη θα σου βάλω, Ηλέκτρα. Τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από έψιλον.
8: Από έψιλον.
1: Έλα ρε Ηλέκτρα.
8: Πόλεις, τι να πω.
4: Πες Ηλέκτρα, ξέρεις τι γίνεται. Για να δω, είναι όμορφη.
5: Δεν θα είναι.
4: Δεν φαίνεται. Είδες τελικά η ομορφιά. Δεν στάδωσε.

0: Ωραία. Μαλάκα, έχετε πάρει χαμπάρι το εσύ, όλες τρελές. Το καταλαβαίνετε ότι πλέον η ψυχοπάθειά σας δεν έχετε. Εδώ θα κάνω τον ψυχολόγο σας. Τι έχετε, γιατί μιλάς έτσι τώρα, τι έγινε.
1: Τίποτα, Φάνη μου, είναι μεγάλη.
2: Φάνη, έτσι όπως το λες, επιθετικά δεν θα σου ανοιχτεί.
0: Μα δεν είναι.
2: Κάντε λίγο πιο γλυκά.
0: Μα τι θα κάνω τώρα.
2: Κάντε λίγο πιο γλυκά να δεις πώς θα σου μιλήσει.
0: Μαριλένα, μου τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, Φάνη μου, εσύ.
0: Καλά, καλά, παιδί μου, καλά. Μαριλένα, γιατί είσαι έτσι στεναχωρημένη.
2: Ενδιαφέρομαι να μάθω.
1: Ναι. Δεν είμαι στεναχωρημένη. Απλά με ακούει ο εργοδότης μου δίπλα.
2: Ορίστε, είδες που σου έδωσε απάντηση. Α, σε ακούει ο εργοδότης σου.
3: Τι εργοδότης, τι δουλειά κάνεις.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Είμαι σε
0: ακροταφείο. Δεν σε
3: ακούμε, ρε.
0: Δεν ακούω.
1: Γραμματέας.
2: Αγραμματέας είναι.
0: Παιδιά, Μαριλένα μου, δυστυχώς είναι πολύ κακός ο ήχος.
2: Κατερίνα.
0: Εντάξει. Πάμε, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Να, ορίστε, μια κανονική.
2: Χαρούμενη.
0: Χαρούμενη. Εσύ γιατί είσαι χαρούμενη, Μαριλένα.
1: Γιατί είμαι χαρούμενη, θα σας πω. Γιατί είμαι με την πυρή μου τη Μαριάννα.
3: Γεια σου, κορίτσια, γεια σου, Μαριάννα.
2: Γεια σου, Μαριάννα.
1: Ναι. Και πάμε
0: Καλκίδα. Πόσο χρόνο είστε.
1: Είμαι 33.
0: Α, και είσαι χαρούμενη που βρέθηκες με μια φίλη σου μετά από τόσα χρόνια, μάλιστα.
2: Τι θα κάνετε για Σαββατοκύριακο από τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν πάμε για καλό λόγο, αλλά.
0: Αλλά είναι τέλεια, πάμε για καλό λόγο.
3: Χαίρομαι, τι ωραία.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έλα, φίλε, να τα πάμε να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι?
1: Δουλεύω σε μια ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Ναι.
1: Στη γραμματεία, ουσιαστικά.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να παίξουμε, κοριτσιά, είστε έτοιμες?
1: Πάμε.
0: Τρία λαχανικά που ξεκινάνε από κάπα.
1: Καρότο,
0: ναι.
1: Κρεμμύδι.
0: Έλα ρε, και κουνουπίδι ρε, κορίτσια. Δεν είχαν και καλό ήχο. Παρακαλώ, επόμενος.
3: Παρασκευάς.
0: Παρασκευάς. Ναι. Έλα, Παρασκευά μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 40, Κουρέας.
0: Κουρέας. Κουρέας, όχι Κομωτής.
4: Κουρέας.
0: Να σου πω, πες μου ρε εσύ, Παρασκευά, τι διαφορά έχουν οι κουρείς από τους μπαρμπέριδες?
4: Το ίδιο.
0: Το ίδιο είναι. Απλά ο ένας έχει τατουάζ, ο άλλος δεν έχει.
4: Ακριβώς. Αλλά τι δεν σου χρειάζεσαι.
0: Ναι, καλά. Βρε στον διάλογο του Σόνα.
3: Βρε
0: στον λίγο. Κολόπεδο.
2: Ο Γιώργος.
0: Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 33, security είμαι.
0: Έλα, βέβαια και είσαι security. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάμε, πάμε.
0: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούλα.
4: Μάγουλα.
0: Ναι. Multitasking, παιδιά. Άμα παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε παράλληλα και άλλα πράγματα, δεν βγαίνει το παιχνίδι. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Δεν
0: τον κυράδα μου, δεν έφερε αυτός.
3: Σου τον σφίριξε.
0: Τι τραβάω. Γι' αυτό σας έχουν πάρει φαλάκι οι μπαρμπέριδες.
2: Ο Ανδρέας.
0: Ανδρέα.
5: Παρακαλώ.
0: Έλα, Ανδρικό μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
5: 32 είμαι, πληροφορικάριος.
0: Πληροφορικής είτε ομέα, πληροφορικάριος δεν λέει κάτι.
5: Web design, web design.
0: Υπάρχει web σήμερα το web design, μετά το AI, υπάρχει πλέον?
5: Υπάρχει, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά πίσω από αυτό.
0: Δεν μας πείθεις.
3: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, εσύ...
5: Είναι ο σχεδιασμός. Στηφανή, έχει σχέδιο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Το AI του πετάς πάνω και σου βγάζει ό,τι θέλεις. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Άριστα. Ναι, αλλά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να αγχώνεσαι, έτσι.
5: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι.
0: Ναι.
5: Πολύ, πολύ βασικά, πάρα πολλά άτομα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση σου βάλω. Τρία είδη παπαγάλων. Έλα ρε. Τρία είναι όλα και όλα.
3: Αυτό τι είδες?
0: Πάμε κι άλλο έναν.
3: Χάρη Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε.
3: Αριαδικός ήταν αυτός.
0: Έλα, Χάρης.
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
6: 31, δυτικός υπάλληλος.
0: Σε τι τομέα?
6: Ναυτιλιακά.
0: Ναυτιλιακά και εσύ, πού είσαι, στα κάτω ή πάνω?
6: Όχι, είμαι σε χημικά,
0: Ωραία, άρα είσαι κάτω, μάλιστα. Χημικά τι, για εξήγησέ μας, τι εννοείς?
6: Χημικά για καθαρισμό αμπαριών, συντήρηση μηχανών, καθαρισμό date, engine, όλα.
0: Εκεί που κρύβουν ναρκωτικά δηλαδή.
6: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
6: Είμαι έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού.
6: Παιδί γενναίο. Τι να κάνω, Αθήνα μου.
0: Ο χημικός!
2: Τι είναι το δεύτερο?
0: Παιδί γενναίο.
3: Τι να κάνω
0: Αθήνα μου.
6: Τι να το κάνω, Αθήνα μου.
0: Αγόρι μου, συγχαρητήρια. Δώρο.
6: Σε ευχαριστώ, Φανή.
0: Και δρόμο.
7: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
13: ναι,
12: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά σου, λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
13: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
12: Σε είδε, λέει αυτή, δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντας στον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μα γράφει.
13: Αυτό μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
15: στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.

0: Συγγνώμη.
1: Όχι, σε αφήνουμε να εκφραστείς και μετά το. Πώς το λένε, το ξεσάλωμά στο προηγούμενο, mm-hmm. στα νεύρα. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα τώρα. Παιδιά, οι όροι στο dating συνεχώς αλλάζουν.
0: Οι όροι στο dating συνεχώς.
1: Οι όροι. Οι όροι στο dating συνεχώς αλλάζουν. Και πλέον η απόλυτη τάση στις σχέσεις, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τάση, ακούει το όνομα Chalance.
2: Σαλάνς.
1: Τι είναι το σαλάνς?
0: Παιδιά, συγγνώμη, αυτό που λέω, παιδιά, να το κοιτάξουμε.
1: Ποιο?
0: Μου λέει ο Άρης, μου λέει. Τώρα με το ΙΑ έχουμε βρει μπελά, δεν ξέρω αν σε καταλάβει.
1: Καλά, το έχω καταλάβει εγώ.
0: Για ποιο λόγο κερδίζουν πολύ εύκολα στα παιχνίδια? Γιατί ο άλλος έχει ανοιχτό το AI. Κατευθείαν το έχει ανοιχτό στην ομιλία.
1: Και πότε προλαβαίνει να το γράψει?
0: Δεν χρειάζεται, εσύ. Γιατί μπορεί να βάλει το AI. Και την ώρα που παίρνει τηλέφωνο, ξέρεις, την ώρα που λέω την ερώτηση, να πατάει και να.
1: Ηχητικά.
0: Ναι.
1: Αφού σου λέει κατευθείαν.
0: Παιδιά δεν τρίζουν οι καρέκλες, εγώ πειράζω το μικρόφωνο. Ναι. Τέλος πάντων, anyway, αυτό πρέπει να το δούμε, λέω. Πρέπει να αλλάξουμε τα παιχνίδια. Πού φτάσαμε το AI? Τώρα έχει γίνει αντίπαλος μας το AI. Μια καρέκλα ακούγεται συνέχεια. Δεν ξέρω, Δημήτρη είναι.
1: Η δική σου, γιατί κουνιέσαι.
2: Φάνε το μικρόφωνο ακούγεται, παιδιά. Φάνε
1: το μικρόφωνο του, τώρα χτυπάει τα χέρια στην καρέκλα με το AI.
0: Ναι.
1: Που συνειδητοποίησε τι γίνεται στα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω κάτι. Εσύ που δεν του αφήνει να πάρουν ανάσα όμως.
2: Ναι,
1: με το που
2: του κάνει
1: την ερώτηση, περιμένει να πάρει, αλλιώ κλείνει. Δεν του παίρνει να το κάνουν αυτό με το AI.
0: Το θέμα είναι ότι αν βάλει το pattern του Δημήτρη πλέον, ξέρει και τι ερωτήσει θα σου βάλει. Τέλο πάντων, anyway, πάμε.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου. Λοιπόν,
2: πάμε για το Absence.
1: Challenge. Είναι το νέο, η νέα τάση στο dating, παιδιά. Είναι ουσιαστικά από το παίζω cool στην απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Αυτά, ρε Δημήτρη, εσύ που είσαι νεολαία. Αυτά τα dating που λέει η Μαρία.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Μαρία, γενικά έχει ξεφύγει. Γιατί ρε παιδί μου, έχει προχωρήσει πολύ με το συνέχεια νέε τάσει. Ο Δημήτρη που είναι νέο παιδί. Ο Λευτέρης, Λευτέρης τα ξέρει.
1: Βγαίνει ο Δημήτρη, πρώτα απ' όλα ρωτά αυτό.
0: Όλοι τώρα έξω
1: dating.
0: Είναι.
1: Κάνει dating ο Δημήτρη.
2: Γιατί Μαρία, δεν κατάλαβα.
1: Όχι. Δημήτρη μου, και να τα ξέρει, πρέπει να κάνει dating. Ο Δημήτρη δεν κάνει dating.
2: Ξέρει τι είμαι εγώ.
1: Μα το κάνει dating.
0: Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Δεν κάνει dating. Ο Λευτέρης κάνει όμω και θα μα
1: τι κάνει, μωρά, αφού έχει σταθερή σχέση.
0: Τώρα τελευταία σχέση.
1: Τα 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Και πριν δεν έκανε.
0: Δεν έκανες ποτέ dating με application dating?
1: Έχεις κάνει? Και αυτά τα έχεις ακούσει τώρα που λέω?
3: Δεν
0: άκουσα
3: τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλά, όλοι αυτές άστε, δεν με ακούει καν. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, το challenge σημαίνει να είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος, να δείχνεις ανοιχτά και με ενθουσιασμό το ενδιαφέρον σου και να καταβάλεις πραγματική προσπάθεια για τον άλλον χωρίς εγωισμούς και χωρίς στρατηγικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις εφαρμογές. Γιατί η στρατηγική οδηγεί πουθενά? Μετά θα βγει ο πραγματικός σου αυτός. Ό,τι στρατηγική για να κάνεις.
0: Εξαρτάται. Άμα έχεις μια στρατηγική πριν εννοείς. Άμα έχεις μπλέξει με βόα, ναι, ό,τι και στρατηγική να έχεις, ο βόας είναι βόας. Αλλά η στρατηγική πρέπει να μπει μετά τη σχέση. Αφού έχεις καταλάβει τι άνθρωπο έχεις, μετά θέλει τη στρατηγική.
1: Τι λες, ρε Φάνη?
0: Βέβαια. Εσύ, Μαρία.
1: Πώς θα πει μετά?
0: Εσύ, Μαρία, το θέμα είναι ότι γνωρίζεις κάποιον που το αρέσει, καταλαβαίνεις ότι είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τη στρατηγική για το πώς θα τον. Πώς τον λένε.
1: Κουμαντάρεις. Αυτό είναι χειριστικό που λες.
0: Ναι, δεν είσαι χειριστική εσύ.
1: Αυτό είναι χειριστικό, ρε. Εγώ σου μιλάω τώρα να σου δείξω τον εαυτό μου από την αρχή, να δεις ποια είμαι, να μου δείξεις ποιος είσαι.
0: Μαρία, αυτό το μπερδεύεις. Ότι σου δείχνω τον εαυτό, ότι μου δείχνεις τον εαυτό σου και λες, α, εγώ ήμουν ειλικρινής απέναντί μου, είμαι ο πραγματικός σου εαυτός. Αυτό είναι το νούμερο ένα σημάδι χειριστικότητας. Ότι καλά, έτσι είμαι και εγώ σου δείχνω τον αληθινό μου εαυτό για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Και είμαι toxic.
1: Άμα είμαι toxic, φύγε. Μην κάθεσαι μαζί μου.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα φύγω.
1: Άμα θεωρήσω ότι είναι τόξικ.
0: Θα με πεις μαλάκα μετά όμως.
1: Ναι, αυτό σε νοιάζει εσένα. Ναι, εγώ θα σε πω, δεν σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Να και Δημήτρης.
0: Ναι.
2: Άκου οι άλλοι. Τι να μην πω.
0: Ναι.
1: Όχι. Μίτσο, δεν είπα να μην πεις.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, σοβαρά και εσύ.
2: Καλά, εντάξει.
0: Όλη την ώρα, εντάξει.
2: Νομίζω πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο, έτσι.
0: Να σου πω κάτι εξαιρετικό θέμα. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι σου έχω παραχωρήσει όλη την εκπομπή. Έχεις ζώδια, έχεις αυτά, έχεις αυτό. Όταν μιλάμε για ερωτικά, επειδή πραγματικά δεν έχεις καμία σχέση. Άσου να πάω να χαιρετίσω να μιλάω με τη Μαρία, δεν είναι κακό. Να μην μιλάς και εσύ για λίγο, δεν πειράζει. Άσου, δεν είναι κακό τώρα. Άσου, χαιρετίσω, μιλάς για ζώδια. Μιλάς για μπάλα, μιλάς για αυτό, για αυτό.
2: Εγώ μιλάω για μπάλα.
0: Ναι, φαντάσου που φτάσαμε. Πρέπει να ανεβάσουμε ολόκληρο βίντεο. Άστα, ερωτικά να πάω να χαιρετίσω. Θα βάλω να μιλάω
1: ελευθερία. Εμπειρία, ρε παιδί μου, κάνε.
2: Δεν μιλάω.
0: Όχι να έχεις εμπειρία.
2: Έχω κατεβάσει ένα παιχνίδι με πόλεμο, θα παίξω.
0: Όχι, μην παρεξηγηθούμε. Όχι να έχεις εμπειρία. Πρέπει να έχεις μία εμπειρία. Οπότε μην μιλάς. Πάμε.
2: Συνδέομαι να παίξω.
0: Ναι, παίξε. Και δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Παίξε.
1: Ναι, μην το λες. Είναι προκλητικό αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μην μας λες ότι γνώμη. Τα μόνα ερωτικά που ξέρεις είναι όταν γνωρίζεις και μάθεις με τον πατέρα σου. Άσου να πάει να χεστεί αυτό. Ναι.
1: Δημήτρη, αυτό πρέπει να σε αγχώνει λιγάκι.
0: Να μην σε αγχώνει καθόλου, αγόρι μου.
1: Να μην σε αγχώνει
0: καθόλου. Καθόλου να μην το αγχώνει. Γιατί και εμείς που μπλέξαμε, τι καταλαβαίνω.
1: Άντε πάλι, ρε Σιφάνη. Ναι, δεν ναι. μπορώ πάλι. Τώρα αρχίζει αυτό το μίζερο, το γκρινιάρικο. Και εμείς που μπλέξαμε και εμείς που κάναμε.
0: Ρε, βλέπω
1: μια χαρά είσαι. Βλέπω τα καλύτερά σου.
0: Βλέπω το Δημήτρη και ζηλεύω, ρε φίλε.
1: Γιατί ζηλεύει.
0: Γιατί είναι μικρό και άχρηστο. Και είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μου λείπει αυτό το πράγμα.
1: Τι να είσαι μικρό και άχρηστο.
0: Δηλαδή αυτή η φάση τη ζωή του να είμαι 30-25.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να.
2: Τι θες, παίζω.
0: Κλείσω να μην ακούτε. Αυτή η φάση στη ζωή μου να είμαι 20-25-30, να είμαι άχρηστο, να είμαι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Να στα έχουν όλα έτοιμα και αυτά.
0: Αυτό.
2: Να τι.
0: Το ζηλεύω. Το ζηλεύω.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ζηλεύει αυτή την πλευρά, όμως όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πέρα από το
0: να ζηλεύει. Ο Δημήτρης, τι άσχημο. Μαλάκα κάνει ό,τι γουστάρει. Βάζει, βγάζει μαλλί. Πάει και κάνει μπότοξ. Κάθε και λέει παπαριέ στο ραδιόφωνο. Κάνει βίντεο, του κορυδεύει όλου. Τι άσχημο έχει ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Πες μου ένα. Τα έχει όλα έτοιμα, πες μου ένα. Θα γυρίσει κάποιο να μου πει δεν έχει αξιοπρέπεια. Ωραία,
2: και δεν έχει αξιοπρέπεια.
0: Ωραία, και δεν έχει αξιοπρέπεια. Ωραία, και τι έγινε. Ναι, ότι είναι. Ωραία, και τι έγινε που δεν έχει αξιοπρέπεια. Πες μου.
1: Δεν μπορεί να βρει.
0: Εγώ που έχω αξιοπρέπεια, τι χάρηκα δηλαδή. Τι χάρηκα. Θα πει κάποιο άλλο είναι περίγελο. Ωραία, ναι, είναι περίγελο. Ωραία, και τι έγινε.
2: Ποιο είναι περίγελο.
0: Περνάει καλά μέσα του. Είναι ευτυχισμένο. Ό,τι κουστάρει κάνει. Πάει διακοπάρες, τα κανονίζει όλα και αυτά και λέει ναι, μα το μουτζώνουν όλοι στο δρόμο. Ναι, ωραία και περνάει καλά.
1: Ναι, αλλά μετά γυρίζει ένα άδειο κρεβάτι.
0: Δεν πειρα.
1: Τι.
0: Εντάξει, μου θυμίζει τη γυναίκα μου. Εγώ έχω τον απόλυτο. Εμένα ο αδερφός γυναίκα μου είναι ο απόλυτος τώρα. 45 χρονών, boy, ver, τίποτα. Ρε, κόβει βόλτα. Και μου κάνει η γυναίκα μου, λέει καλά, είναι ζωή αυτή που κάνει ο αδερφός μου. Όλη μέρα έξω, ποτά. Γνωρίζει συνέχεια νέο κόσμο. Μία ή άλλη για αυτά μου λέει είναι ζωή αυτά. Κάνω ακόμα μέσα μου. Όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου, δεν είναι ζωή αυτή που έχει.
1: Ρε Σιφάνη, να σου πω κάτι, θα το βαριώσουν. Δηλαδή, αν στο δίνανε και γύριζε τον χρόνο πίσω, θα το βαριώσουν.
0: Δεν είναι για λύπηση, φίλο Δημήτρης. Εμείς είμαστε για λύπηση. Ο Δημήτρης είναι μια χαρά, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Εμείς νομίζουμε ότι είναι για λύπηση ο Δημήτρης. Γιατί μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
1: Αλλά τώρα σου φαίνεται να είναι καλά μέσα του, δεν ξέρει τι γίνεται. Γι' αυτό πάει και στον ψυχολόγο.
2: Άντε πάλι με τον ψυχολόγο.
0: Αυτό για πλάκα το κάνει τώρα. Από hype το κάνει. Λέει, α πάει, άλλη α πάω κι εγώ. Πώς πήγαινε.
2: Θυμάσαι που πήγαινε. Κρίση πανικού
0: πώς πήγε. Ποια κρίση πανικού, Μίτσο, με γελάς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όντως κρίση πανικού.
2: Εγώ δεν είχα κρίση πανικού.
0: Ακόμα και αυτό ψέματα ήταν, Μίτσο. Εδώ πέρα είσαι τόσο του hype. Δεν θυμάσαι στο Σκορπιό Παμ Κλαμπ που πήγαινε και βάζει φωτογραφίες απ' έξω. Ό,τι υπάρχει hype πάει και το κάνει. Δεν το καταλαβαίνει. Του είπε κάποιο που έκανε μπότοξ. Πήγε, άκουσε και μαλλί, βάλε μαλλί. Πήγαινε στου Σκορπιό Παμ Κλαμπ, πήγαινε. Ό,τι πάει και βγαίνει ένα γλυκό, λέει το viral γλυκό του, πάει και το τρώει.
2: Μπρούχι, πολύ ωραίο.
0: Ό,τι βλακεία υπάρχει, ο Μίτσο πάει και την κάνει. Ακόμα και εκεί είπε ότι αυτό.
2: Ναι, αλλά σήμερα φαγητά μόνο να πέφτουν από τον κρεμό, θα πάμε να πέσουν τον κρεμό.
0: Ναι, Μίτσο θα πα. Θα πα, Μίτσο θα πα. Είσαι τόσο βλαμμένο. Και δεν το λέω για κακό.
2: Όχι, ρε.
0: Ναι, και δεν το λέω για κακό.
2: Όχι, ρε, εσύ, δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμω το τέλο ημέρα. Ο Δημήτρη ζει και σε ανασφάλεια, να ξέρει.
0: Εγώ σου ζω ασφάλεια.
1: Έχει πολλέ ανασφάλειε ο Δημήτρη. Γιατί άμα δεν έχει τώρα τη στήριξη των γονιών του, μετά θα βρεθεί στο δρόμο.
0: Ο Δημήτρη.
1: Ο αδερφό του ξέρει ότι θα τα πάρει όλα.
0: Τι θα του τα πάρει όλα.
1: Όλα θα τα πάρει.
0: Και εγώ άμα ήμουν ο πατέρα του Δημήτρη, πού θα τα άφηνα.
2: Τι λες, παιδί μου, σε μένα θα τα γράψει ο πατέρα μου.
0: Και αυτό, να πω και το άλλο. Και οι γονεί, ακούστε να δείτε, και οι γονεί να ξέρει, εσεί ποια παιδιά στηρίζουν. Αν έχω εγώ δύο παιδιά και το δω, το ένα είναι βλαμμένο και το άλλο προχωράει, θα στηρίξω οικονομικά το βλαμμένο.
1: Ναι, πάντα έτσι.
0: Δηλαδή
2: κάτι και άλλοι. Εμένα η Μαρία με συμφιλιάζει.
0: Βέβαια.
1: Λέω για σένα.
2: Με συμφιλιάζει.
1: Λέω για σένα. Λέω γενικά όντω γίνεται αυτό.
0: Είμαι ο πατέρα σου και λέω, έχω ένα παιδί το οποίο είναι λογιστή, δουλεύει καθημερινά, πηγαίνει στη δουλειά του, είναι αυτό. Και έχω ένα άλλο παιδί, τι κάνει με το λαμπρόπουλο ραδιόφωνο και παίζουν φάπε και ξεβρακώνονται. Πού θα αφήσει την
2: περιοχή, δεν δουλεύω.
0: Ποιο θα στηρίξει.
2: Εμένα.
0: Ξεκάθαρα εσένα. Τον άλλο που δουλεύει όλη μέρα σαν κανονικό άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά κρίμενε για τον άλλον που πασχίζει και το παιδί προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να τα πάρει ο Δημήτρης στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: αυτό σου λέω. Οπότε έχει ανασφάλειες και ο Δημήτρης. Δεν το βλέπεις έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαινομενικά είναι χαρούμενος, αλλά στο τέλος.
0: Τέλος πάντων, Μαρία, άστα να πάνε τώρα.
1: Να τον δω μετά από μερικά χρόνια.
0: Είναι κρίμα
2: πια. Πού να σκάσεις.
1: Όχι, εσύ Δημήτρη, εννοώ άμα δεν κοιτάξει τη ζωή τώρα, γιατί ο Φάνης βλέπει τώρα το κομμάτι το θετικό. Α, μόνο στο Δημήτρη, ναι, στη ωραία, τι καλά, τραλαλαλαλαλαλαλαλα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης τώρα θα έχει βαρεθεί.
0: Τον ζηλεύουμε γιατί είναι ελεύθερος, Μαρία, στην ψυχή ο Δημήτρης. Κάνει ό,τι γουστάρει, κάνει τη ζωή του. Εσύ.
1: Έλα, εσύ κάνει μια χαρά είσαι κι εσύ.
0: Ό,τι μια χαρά είναι, έχω την υγειά μου, δόξα μια χαρά είναι.
2: Εσύ άμα θες δεν μπορεί να βρει μια ώρα με τα φιλαράκια σου.
0: Όχι.
2: Όχι,
0: κατευθείαν. Όχι.
1: Θα μπορούσε να βγει, αλλά δεν
2: είναι. Ένα παιχνίδι να παίξω Σάββατο.
0: Όχι, ούτε ένα παιχνίδι Σάββατο. Όχι. Δεν μπορώ.
2: Να φωνάξω φίλε, γιατί δεν μπάλα.
0: Όχι. Ούτε αυτό μπορώ.
1: Ούτε να κοιμηθείς πιο νωρίς.
0: Καταρχήν δεν μπορώ να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Ξεκινάμε από εκεί.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει. Όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Ναι, καλημέρα.
14: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
13: Τα κουνάβια.
14: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
13: Ποιος είναι?
14: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
15: Ραδιοφωνική εκπομπή.
13: Α, δεν σας γνωρίζω.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους που είδες τώρα. Έφαγα τσουρέκι στο.
2: Και δεν μπορείς να μιλήσεις.
1: Στον break δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Το ξέρω.
1: Πώς κολλάει.
2: Είναι κλασικά.
1: Λοιπόν, Ντάρα ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Λένε όλοι, διότι η Ντάρα, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας που κέρδισε και όλο τον μουσικό διαγωνισμό του Eurovision, ανέβασε ένα story στήριξης στον Ολυμπιακό και στο Βεζέκοφ και όλα κανονικά.
3: Α, με τον Βεζέκοφ παίζει.
1: Όχι, με την Ντάρα είναι παντρεμένη.
3: Δεν τα ξέρω τώρα.
2: Είναι και γιατρός ο άντρας της.
1: Ναι.
3: Εντάξει, δεν το ήξερα.
1: Επίσης η Ντάρα έκανε κάτι πολύ προκλητικό. Δεν ξέρω, Φάνη, εσύ πώς θα το σχολιάσεις.
3: Ναι.
1: Ζήτησε συγκεκριμένα την Τουρκία πίσω στο διαγωνισμό. Στο Eurovision αναφέρομαι.
3: Ναι.
1: Τη ζήτησε πίσω διότι θεωρεί ότι τη έχει λείψει πάρα πολύ η Τουρκία.
3: Είναι προκλητικό αυτό τώρα.
1: Προκλητικό, κατάλαβες, επειδή θέλει την Τουρκία για κανέναν άλλο λόγο.
2: Παρ' όλα αυτά, με την Τουρκία έχει αγάπη.
1: Ναι. Θέλω να σα πω.
3: Δεν
1: ότι
3: έχω πρόβλημα με την Τουρκία.
2: Όχι, κανένα.
1: Θέλω να σα πω ότι φέτος είναι ίσως από τις λίγες χρονιές που μπαίνει και ψηφίζει ο κόσμος σε ποια πρωτεύουσα, όχι σε ποια πρωτεύουσα, συγγνώμη, σε ποια πόλη θέλει να δει τον μουσικό διαγωνισμό του Eurovision. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέμε εμείς ότι θα γίνει στη Σόφια.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει η Σόφια. Διότι από ό,τι βλέπω είναι μέσα και η Φιλιππούπολη και η Βάρνα και το Μπουργκάς. Εγώ δεν τα ξέρω.
3: Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Από εκεί θα παίρνει και ο δαγωγός του Καραμαλή. Ναι. Με τους Ρώσους που το κυνηγάγαν στην Αθήνα, θυμάσαι.
1: Δεν το ξέρα.
3: Ναι, δεν
1: okay. Μία από τις τέσσερις θα είναι. Εντάξει, τα Σόφια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν έχει σημασία. Και φυσικά και την Ντάρα θα τη δούμε και εδώ και στα Mad VMA που θα τραγουδήσει.
2: Μάλλον. Θα έρθει εδώ.
1: Φυσικά. Μάλλον με τη Φουρέιρα.
3: Ωραίο δίδυμο.
1: Πολύ ωραίο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα και με κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Έχει φάει πολύ κράξιμο, Σακύρα. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει.
2: Έλα, να σου πω τώρα. Κακός.
1: Έχει φάει πολύ κράξιμο, διότι λέει: έχουμε τόσα τραγούδια. Έχει βγάλει το Waka Waka για το Μουντιάλ. Τόσο ωραία κομμάτια. Και έβγαλαν λοιπόν το καινούργιο κομμάτι του Μουντιάλ, το οποίο είναι το Die Die. Έτσι ονομάζεται. Και έχουν φάει λίγο κράξιμο, διότι δεν ήταν και τόσο καλό.
3: Το βίντεο κλειπ του τραγούδι.
1: Το τραγούδι, πέ.
3: Εντάξει, κλασικό Σακύρα.

0: Εγώ νόμιζα άλλο θα έλεγες κράξιμο για τη σχέση της.
1: Για τη σχέση με ποιον? Με τον Emily in Paris.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Που τον περνάει 30 χρόνια σχεδόν.
1: Σιγά μωρέ, εντάξει.
0: Γι' αυτό. Γιατί έχει γίνει χαμός, νομίζω αυτό θα έλεγε.
2: Ναι, Στέφανε, έχεις δίκιο. Οι Αμερικάνοι τον κυνηγάγανε. Έχεις δίκιο, όχι οι Ρώσοι. Ναι. Για πέντε. Ωραίο, εμένα τον Καραμαλή. Τι θέλω να πω. Εμένα μου αρέσει, εντάξει. Σιγά, τα τραγουδάκι, λάδι, να χαροπώ.
1: Εντάξει, ναι. Ίσα τα άλλα.
2: Πώ το λένε, η Σακύρα, είχε τότε με το Γουάκα Γουάκα που έκανε στην Νότια Αφρική. Θυμάσαι το Μουντιάλ τη Νότια Αφρική με τι βουβουζέλε.
0: Ναι.
2: Σου έχω. Αν θέλετε, χαμένο στο κολευτέρι, αν θέλετε βουβουζέλα, όποιο θέλει βουβουζέλα, μπορώ να του φέρω δωρεάν να ξέρει. Είχα ένα φίλο, ναι, πολύ καλό φίλο, μπορεί να μας ακούει τώρα, ο οποίος τι είχε κάνει. Εμείς, γενικά με την παρέα μου πάντα, όπως όλες οι αντροπαρέες, αυτό που έχουν ένα πολύ κοινό στοιχείο που έχουν όλες οι αντροπαρέες σε μικρή ηλικία είναι κάθονται και σκέφτονται βλαμμένες ιδέες πώς θα βγάλουν χρήματα.
0: Ναι.
2: Το κάνουμε όλοι μέχρι τα 25-30, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να βγάλεις χρήματα. Λοιπόν, αυτός τι είχε κάνει, και ήθελα να πω κι εγώ. Πήγε και αγόρασε ένα τεράστιο στόκ βουβουζέλας. Γιατί νόμιζε ότι θα γίνει trend, πώς το λένε,
0: αλήθεια,
2: στη φάση. Καλή σκέψη ήτανε. Και του έχουν μείνει τώρα, έχει όλες τις βουβουζέλες στο πατρικό του, κλεισμένες στο δωμάτιο του γεμάτο. Δεν πούλησε
1: κανένα. Τι λες,
2: ναι, ναι, full βουβουζέλα. γιατί βγήκαν οι βουβουζέλες, σπάσαν τα νεύρα όλου του κόσμου. Θυμάσαι, δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μουντιάλ, παιδιά, με την βουβουζέλα. Έβγαινε η βουβουζέλα στην τηλεόραση, αν θυμάστε, και είχαν βάλει και τις απαγορεύσαν σε κάποια φάση τις βουβουζέλες μέσα στα γήπεδα.
0: Α, γι' αυτό, εξαφανιστήκαν ξαφνικά.
2: Ναι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλο στόκο από βουβουζέλα. Όποιο θέλει μια βουβουζέλα, μπορώ να του στείλω.
1: Κρίμα το παιδί.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα, όντω.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι οικονομικά τώρα.
1: Και τι κάνει.
2: Τι έχει μέσα στο μάτι. Είναι άδειο το πατρικό του. Έχει μέσα εκεί αυτό και μπήκαμε στο μάρκετινγκ.
0: Εδώ σε θέλω που το έχει. Πρέπει να του σκεφτεί μια ιδέα, γιατί το έχει εσύ στο μάρκετινγκ, να τι διώξει τι
1: βουβουζέλες. Εύκολα,
2: εμένα.
0: Στο καναβάλι θα πάρουν βουβουζέλες.
2: Ναι, εγώ παιδιά τόσο πολύ που με εκνεύριζε ο ήχος βουβουζέλες, όταν την δώσω
0: βαθύ. Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι. Για λέγε.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Αγγίλα, όπου μετά το φέρτο ήρθε το πάρτο.
2: Έβγαλε και πάρτο.
1: Ναι, έβγαλε και πάρτο.
2: Καλά έκανε.
1: Όντως καλά έκανε. Πάρτο λοιπόν κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του Ακύλα. Καλοτάξε το και το φέρτο πάρτο.
2: Πόσο κλεισέ ο Δημήτρης. Κουβέντες κλεισέ πανελίστα. Καλοτάξε το να πούμε.
1: Καλοτάξε το.
0: Τι λένε σε ένα κομμάτι τώρα, για πες μου.
1: Ενώ τα δικά σου τι λες.
2: Καλοτάξε το, Ακύλα.
0: Αυτό είναι το πάρτο.
1: Αυτό είναι το πάρτο.

0: Εμένα, εμένα, εσύ, βάλε λίγο. Σε παρακαλώ πολύ, βρες το τελευταίο τραγούδι που είπε ο Νίκος Κοκλώνης. Κόκλωνακια, κόκλωνακια. Σε παρακαλώ, βάλτο.
1: Τι είναι αυτό,
0: παιδιά, για μένα, το καλύτερο τραγούδι που αυτή τη στιγμή έχει βγει μέσα στο 2026 και 27, βασικά μέσα στην τελευταία δεκαετία, είναι το «Με λένε Κοκλώνη, κόκλωνακια, κόκλωνακια». Δεν το έχετε ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει το κι εγώ.
0: Δεν έχετε ακούσει το κομμάτι του Κοκλώνη.
1: Το είπε στο τελικό.
2: Κοκλωνάκια.
0: Ναι, το τελευταίο είναι. Για βάλει λίγο, Νίκο Κοκλώνη. Κοκλωνάκια, για να βάλει να ακούσουμε. Νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι διασκευή του Φέρτο, νομίζω. Έλα ρε, Κοκλώνη, τελευταίο live είναι. Βάλει να ακούσουμε. Κοκλωνάκια, κοκλωνάκια.
2: Δεν θα λέγεται κοκλωνάκια, μην το
1: λέει. Ναι, βάλε κοκλώνη σε κοκλώνη που βγάει τελικώ.
0: Συνέχισε εσύ τώρα τα celebrity και θα το βρει όλο.
2: Καλά, κάτι δεν είχα φέρει και 40 θέματα.
1: Πάντω εντάξει, τώρα φέρει το πάρτο και εντάξει.
0: Α, του μπακαράγκα είναι ρε.
2: Του μπακαράγκα, κοκλωνάκια, παιδί μου.
0: Όπου έχουμε και το Λευτέρη, τι βουβουζέλα.
1: Τι έκανε τον μπακαράγκα με κοκλωνάκια.
2: Κοκλωνάκια, κοκλωνάκια.
0: Έχει αγχωθεί τώρα.
1: Ναι, γιατί τον έχει αγχώσει, έτσι φάνη. Α τον χαλαρώ λίγο.
0: Ρε, το τελευταίο live του κοκλώνη, κοίτα εδώ, δεν βλέπει. Από τι συντρίμι ηχολήπτη είναι αυτό, δε. Τι συντρίμι είναι αυτό, κοκλωνάκια, δεν ακούει κιόλα.
2: Κοκλώνη τραγουδάει, ρε πλακά.
0: Εσύ, μαλάκα Δημητρή, εσύ δεν θα βρει εδώ πέρα.
2: Συγγνώμη.
0: Θα φας κατά χαστού και θα σε κολλήσω στον τοίχο, ε.
2: Έχει δίκιο, πολύ δημοκρατικά.
0: Όχι, πολύ μαγκιά τώρα τελευταία. Άμα κάποιο κάποιο να μαγκίζει, θα είμαι εγώ εδώ πέρα.
2: Χριστέ μου. Κανεί δεν κοιμάται πια. Welcome to the fire.

0: Είναι το καλύτερο κομμάτι. Δεν το είπε. Είμαι ο Κοκλώνης.
1: Και χορός. Περίπου.
0: Τέλειο. Το μπακαράνια δεν είναι.

0: πάρ' το. Αυτό τώρα είναι ο
1: Είμαι ο κοκλώνης, κοκλονάγκα.
2: Με στα φώτα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, αν το βρίσκετε στο Spotify. Ρε, εσύ, δεν υπάρχει αυτό. Είμαι ο κοκλώνης, κοκλονάκια, τέλμα.
4: Κοκλονάγκα.
5: Κοκλονάκια.
3: Α, κοκλονάγκα λέει.
4: Μαγκαράγκα, κοκλονάγκα.
5: Κοκλονάκια έλεγε.
3: Όχι, ρε, κοκλονάκια.
4: Όχι, κοκλονάγκα έλεγε.
5: Ρε, παιδιά, κοκλονάκια εγώ.
3: Για ξαναβάλω το Ελευθερή.
1: Είμαι ο κοκλώνης, κοκλονάκια.
3: Κοκλονάκια άκουσα.
4: Όχι,
3: κρίμα, ρε γάμο.
5: Μαγκαράγκα, κοκλονάκια. Το χάλασε το κοκλονάκι.
3: Ναι, το κουκλονάκια μου άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή, σκέφτηκα στο μυαλό μου μικρά κοκλονάκια να τρέχουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τον Νίκο.

0: Κλισέ κομπλιμέντα και θα μιλήσεις εσύ για μας για...
1: Ναι, Μίτσο, έχεις απόλυτο... γιατί φωνάζεις καταρχήν, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είπες και μόνος όμως, στην τηλεόραση.
0: Ναι. Γιατί εδώ, ας πούμε, όταν κάποιος
1: πεθαίνει,
0: όταν κάποιος πεθαίνει, τι λες, καλό ταξίδι να πούμε. Στην, καλό ταξίδι να έχει.
1: Δεν έχω πει ποτέ καλό ταξίδι.
0: Δεν έχει πει καλό ταξίδι
1: ποτέ. Ποτέ, όταν σε θανάτους λέω, έχω μια συγκεκριμένη. Όχι, στα
2: πτώματα.
1: Συλληπιτήρια θα πω. Ναι, άρα τι να βγουν από σε θάνατο.
0: Άρα δηλαδή, όταν βγάζει κάποιο καινούργιο τραγούδι, να μπει κάποιο καλοτάξιδο, α πούμε.
2: Τι θα έλεγε εσύ.
1: Όχι, πάμε να χαρίσουμε χαμόγελα. Δημήτρη Μπουλίνη. Να μου χάθει. Λοιπόν. Άλλος άνθρωπος λέει στη τηλεόραση, δεν τον αναγνωρίζουμε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα σύστημα. Είπα στο σύστημα, μπαίνω σιγά σιγά μέσα. Πρέπει, δεν γίνεται να πας κατευθείαν, να πας 0%.
2: Τι δηλαδή, θα σε δούμε μετά αλλιώς στην τηλεόραση.
1: Μα αν με παρακολουθούσες, θα έβλεπες πόσο σιγά σιγά ανοίγω το.
2: Τι σιγά σιγά, ρε Φανή, είσαι ευγενέστατος, γλυκύτατος, φωτεινό. Τη λέει όμως, αλλά δεν τη λέει όπως τη λέει εδώ, καμία σχέση.
1: Σιγά σιγά. Εδώ δεν έχω καλεσμένους καταρχήν.
2: Στον κόσμο λέω.
1: Αν εξαιρέσει ένα και το Μίτσο που είστε καλεσμένοι πλέον, εδώ πότε θυμάστε έρχεστε.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος. Με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Τελούλου. Τελούλου.
11: Τελούλου.
10: Κουκού.
12: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
13: Εσύ τι έχεις?
12: Πείραξες τα πράγματα και.
13: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους. Για μιλά λίγο από αυτό το μικρόφωνο. Με ακούς το.
12: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
13: Ρε μπας και είναι το άλλο.
12: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
13: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ή φταίει ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
12: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
13: Τι λες?
12: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
13: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
12: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι είπε, τι θέλει
13: να μην ακούγεσαι καθόλου.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
16: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
17: Καλημέρα, καλημέρα μαλακή.
13: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
17: Hello, hello. Γεια σου Μαράκη.
13: How are you?
17: I'm fine, thanks.
13: Okay.
12: Έλεος,
13: ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα προσεγγίσουμε ιατρικά ένα φαινόμενο που είμαι σίγουρη ότι δεν σας ρωτάω καν, ότι όλοι σας το κάνετε. Αφήνετε μέρες τα μηνύματα στο διαβάστηκε.
17: Αυτό σημαίνει ναι, ναι. πόσο 17 χρόνια ναι, διαβάζει και πολλέ και βλέπω TikTok 17 χρόνια. Λέγε, ναι.
13: Όχι,
11: μόνο να το ξεχάσω.
17: Ναι,
13: παιδιά, είναι τάση. Τι είπε 17 χρόνια, είναι τάση και θα δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια από ιατρική πλευρά.
17: Ας μιλήσουμε.
13: Από την πλευρά του ψυχολόγου. Βέβαια.
17: Ναι, ναι.
13: Εννοείται. Η Σρέτζαλ Μπάνσαλ, ψυχολόγος ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξηγεί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση που έχει γίνει τάση τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίρνουν ψυχολόγοι και αναλύουν φαινόμενα.
17: Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός, λέει εδώ πέρα.
13: Τι είναι, ρε παιδιά, ψυχολόγος.
17: Η Καλλιόπη το είπε, παιδιά, με βάζει. Η Καλλιόπη δεν ξέρω τι είναι.
13: Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός με την έννοια παθολόγος και τέτοια.
17: Τέτοια κολοτούμπα του ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν έχει κάνει.
13: Λέτε, αλλά
11: ψυχολόγος νομίζω είναι γιατρός.
13: Είναι γιατρός της ψυχής.
17: Ναι.
11: Ο ψυχίατρος.
17: Ναι.
13: Και ο ψυχολόγος, παιδιά. Δηλαδή, όταν πάμε στον ψυχολόγο, γιατί πάμε. Για τα μαλλιά μας. Για την ψυχή μας πάμε.
17: Δεν ξέρω. Ναι.
13: Λοιπόν, εξηγεί τι κρύβεται.
17: Η ψυχολόγος πάντως σοβαρά, θα σου πω κάτι, επειδή σοβαρά τώρα, γιατί έχουμε και δημόσιο βήμα και επειδή ώρες-ώρες η διαγραμματοσύνη δικιά σου και του Μίτσου
13: βαράει κόκκινο.
17: Βαράει κόκκινο. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Στο λέω εγώ, γιατί θα βγεις αύριο σε μια παρέα έξω και θα ξεφτυλιστείς.
13: Ρε παιδί μου, ναι. Γιατρός με την έννοια ότι πας στην ειδικό.
17: Ρε Μαρία, άσε την έννοια.
13: Ηρέμησε.
17: Συγγνώμη. Μαρία, με την έννοια, ότι υπάρχει μία έννοια. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Δεν υπάρχει άλλη έννοια. Τώρα με την έννοια και πίσω από το φεγγάρι δεν υπάρχει. Ο ψυχολόγος είναι ψυχολόγος.
13: Ναι, ο ψυχολόγος λοιπόν τι είναι που είναι ψυχολόγος? Δεν έχει ειδικότητα ο άνθρωπος, δεν έχει σπουδάσει.
17: Είναι ψυχολόγος.
13: Πάνω στο κομμάτι της ψυχής και ναι. πώς να λειτουργεί.
11: Απλώς λέει ότι δεν έχει σπουδάσει δηλαδή, γενικά.
13: Καλά ρε παιδιά, εννοείται, δεν είναι παθολόγος, το είπαμε αυτό. Αλλά τα εύκολο εννοούμε να θα αναλύουμε τώρα
17: ρε,
13: και θα εξηγούμε.
17: Μου, όχι, να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Εντάξει, εγώ είμαι δυσλεκτικός, δεν μπορώ να πω δύο λέξεις σειρά.
13: Μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες, αυτά τα είμαι δυσλεκτικός και τέτοια.
17: Γνώσεις, πανέξυπνος και πολύ μορφωμένος είμαι. Απλά θα σα πω ότι πολλές φορές μιλάω και εγώ γρήγορα, λέω τι να είναι.
13: Άλλο αυτό.
17: Ναι.
13: Που μιλάς γρήγορα. Λοιπόν, ο ψυχολόγος, παιδιά, που σε βοηθάει να καταλάβεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου, να διαχειριστεί το άγχος, το φόβο, της κρίσης πανικού και όλα αυτά. Και έχει θεραπευτικές μεθόδους, γιατί πας και κάνεις θεραπευτικές συνεδρίες.
17: Εγώ να πω κάτι. Ναι. Εγώ, για να το πω, να πέσω λίγο στο επίπεδό σας και να μιλήσω. Πώς καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά, έχουν στείλει τα παιδιά εδώ πέρα. Ποια είναι η διαφορά ψυχολόγου-ψυχιάτρου.
13: Ναι.
17: Λέει, ο ψυχίατρος λέει κάποια εδώ πέρα, σου δίνει φάρμακα. Ενώ ο ψυχολόγος σου δίνει.
13: Ναι, ναι,
17: εγώ ξέρω, το καταλαβαίνω.
13: Πώς.
17: Ότι ο ένας σου μιλάει, ο άλλος είναι γιατρός. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
11: Ναι, αλλά θες ποιο είναι το λάθος σου, σένα.
17: Ναι.
11: Τον ψυχίατρο, ας πούμε, λόγω του ότι μπορεί να έχει σπουδάσει ιατρική ναι. και γι' αυτό και μόνο μπορεί να τον ακούσει πιο σοβαρά από ότι είναι ψυχολόγο.
17: Εγώ δεν το είπα αυτό. Αυτό είναι
11: όχι,
17: δικό,
11: δικό μου είναι. Εγώ ναι, πιστεύω ναι. για σένα αυτό.
17: Ναι, ναι, ναι.
13: ναι αυτό. Γιατί εντάξει, ο ψυχολόγος τώρα θα τον ακυρώσουμε. Ναι, επειδή δεν έχει σπουδάσει την ιατρική.
17: Δεν ακυρώνω κανένα, παιδιά. Αυτά είναι δικά σου κουβέντα. Δικέ σου κουβέντε.
11: Ναι, εμεί τα λέμε.
17: Δεν είναι, επειδή βγήκε μια τρελή από τη Λοζάνη χθε και γέλαγε ο κόσμο.
11: Αυτά είναι ψυχίατρο.
17: Ναι, και ήταν και ψυχίατρο αυτή η τρομάρα τη.
13: Ψυχίατρο δεν είναι ψυχολόγο, δεν θυμάμαι.
11: Ήταν ψυχίατρο.
13: Α, ήταν ψυχίατρο. Άκου να δει, θα σου πω κάτι. Εγώ που έχω διαβάσει με δύο-τρει φίλου μου, που έχω διαβάσει λόγω, που έχω μιλήσει με δύο-τρει φίλου μου ψυχολόγου, αυτό που μου έχουν πει είναι επειδή ακούνε πάρα πολλά πράγματα. Το χάνουν, δηλαδή πέφτουν λίγο κι αυτοί σε κατάθλιψη, δηλαδή τρελαίνονται, δεν είναι normal.
17: Θα σου πω. Εγώ, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ψυχολόγους, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν γνωρίσετε ψυχολόγο, ο οποίος είναι στο επάγγελμα πάνω από 20 χρόνια, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Δηλαδή, τον βλέπεις είναι αλλού.
13: Ναι.
17: Και ψυχίατρος. Δεν ξέρω, ίσως επειδή παίρνουν μέσα τη δουλειά τους. Εγώ, δηλαδή, έχω δει σε ηλικία από 50-60 χρονών και εκεί, είναι αλλού. Στο λέω από το, αν δεις νέους ψυχολόγους, νέους ψυχιάτρους που είναι ακόμα να το μαθαίνουν, είναι ο ψυχολόγος ο οποίος είναι πάνω από 40 χρονών και έχει, ξέρω εγώ, 20 χρόνια εργασίας, είναι αλλού. Δεν είναι καλά.
13: Είναι αλλού και γενικά στην προσωπική του ζωή, ενώ δεν είναι πολύ καλές συμβουλές.
17: Δεν λένε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό γιατρό, έτσι.
13: Δηλαδή, τη δουλειά του.
17: Τη
13: ναι.
17: δουλειά του να την κάνει πάρα πολύ καλά. Και ο ψυχολόγος και ο ψυχιάτρος. Αλλά μέσα του, μάλλον. Επειδή το έχει πάρει όλο αυτό τη δουλειά, έχει φύγει.
13: Μα δεν είναι και λίγο. Εγώ το βρίσκω και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό.
17: Φυσιολογικό, βέβαια.
13: Να ακούς όλα αυτά. Ναι. Μα και σε συμβουλεύει εσένα για τα προσωπικά σου, την προσωπική σου ζωή και η δική του μπορεί να είναι τελείως διαλυμένη.
17: Ναι.
13: Υπάρχουν
17: ναι,
13: και αυτές ναι, ναι. οι περιπτώσεις.
17: Ναι, γιατί αν δεν κάνουν και αυτή η ψυχοθεραπεία, είναι επικίνδυνο για αυτούς τώρα. Φαντάζεσαι τώρα. Εμείς είμαστε. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ τι τραβάω. που έρχομαι σε καθημερινή επαφή. Με εσύ νομίζεις ότι ο Δημήτρης δεν έχει επιρροή απάνω μου, ή εσύ δεν έχει επιρροή απάνω μου, ή ο Λευτέρης που έχω.
13: Τι επιρροή έχουμε, ρε Σιφάνη?
17: Τρομακτικά, καμία σχέση.
13: Εμείς είμαστε και φλάτ μπροστά σου.
17: Σας γράφω συνειδητά, υποσυνείδητα. Ξέρεις τι, εγώ ακόμα και αυτό το μικρό το χαζό, ότι εσύ καθημερινά έρχεσαι με άλλο μαλλί εδώ πέρα. Ναι. Και σου λέω αυτό με επηρεάζει ψυχολογικά.
11: Πες μου ότι κάνω και μπούλινγκ τώρα.
17: Ρε εσύ, δεν μου κάνει
13: μπούλινγκ. Όχι, τον επηρεάζει υποσυνείδητα.
17: Η Μαρία δίπλα, όλο αυτό το συμφερτό βλακεία και τρέλα. Πρέπει να το τη λέω. Ο Λευτέρης, 30 χρονών και ζήσατε 12χρονο. Ο Λεωνίδας. Όλο αυτό που τον τηλεάρω εγώ, το φέρω. Πώς με επηρεάζει μέσα στην καθημερινότητα.
11: Σε επηρεάζουμε εμείς.
17: Βέβαια.
13: Όντως. Και εμείς είμαστε light
17: σε επηρεάζω.
13: Έκδοση.
17: Προσπαθώ να. Ξέρετε τι γίνεται. Προσπαθώ, ρε φίλε, να βάλω σε μια σειρά τα μυαλά μου. Να καταλάβω ποια είναι η fucking κανονικότητα.
11: Τελειώνουμε από εδώ. Περίμενε, μας ξανά σκέφτεσαι.
13: Σου λέει λειτουργεί στο υποσυνείδητό
17: του. Συνειδητά όχι. Συνειδητά όχι. Δηλαδή, εγώ, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπο. Είμαι και πατέρα δύο παιδιών. Ποια είναι η κανονικότητα? Τι είναι κανονικό? Είναι κανονικό. Η Μαρία δεν είναι κανονικό άνθρωπο? Εσύ είσαι κανονικός άνθρωπος.
11: Τι είμαστε, ρε.
17: Εγώ τι να γυρίζω να πω στα παιδιά μου, ρε.
13: Τι να γυρίζω να πω στα παιδιά
11: μου. Δουλεύεις με δύο παιδιά, συνεργάζεσαι με
13: ένα παιδί. Ποιο
17: είναι η κανονικότητα? Πάω μετά στο κανάλι εκεί πέρα, στο Sky, άλλη μουρλα. Εγώ τι, ποιο θα πω ότι είναι το κανονικό? Η κανονικότητα δικιά μου, τι είναι κανονικός άνθρωπος? Α, να, ένας κανονικός άνθρωπος.
13: Ξέρεις τι γίνεται, εσύ μέσα από όλα αυτά δεν είσαι ο κανονικός που συναναστρέφεσαι με αυτούς που νομίζουν ότι είναι κανονικοί.
17: Μπορεί. Αλλά πείτε μου, εγώ πρέπει να ορίσω στο μυαλό μου και να πάω να μεταλαμπαδέψω στα παιδιά μου τι είναι το κανονικό.
13: Ορίστε.
17: Ποιο είναι το κανονικό? Είναι ο Πουπουλίνης, είναι η Ένεσλη, είναι ο Λευτέρης. Είναι ο Λεωνίδας!
11: Φωνάζει, παιδί μου!
17: Ποιος είναι?
13: Εγώ αυτό προσδιορίζομαι ως πολύ κανονική, να ξέρεις.
17: Αυτό σου λέω.
13: Για να σε βοηθήσω.
17: Εγώ λοιπόν, τι να πω. Είναι η άλλη τρελή από τη Λοζάνη που με πήρε χθες τηλέφωνο και σπουδάζει έξω το διαλοκάνη. Πείτε μου, ποιος είναι καλά? Να το πάρω σαν ορισμό και να πω αυτός είναι καλά. Λοιπόν, παιδιά μου, έτσι θα γίνουμε σαν κι αυτόν.
13: Θέλεις να σου πω?
17: Όχι.
13: Κοίτα, αριστερά σου.
17: Λοιπόν.
11: Τον εαυτό σου εννοείς εσύ?
13: Εννοείται.
11: Καλά.
13: Παιδιά.
11: Είσαι κι εσύ. Είμαι κι εγώ, αλλά κι εσύ δεν αντέχεσαι.
13: Όχι, όχι, όχι. Παιδιά.
17: Και έχω βγάλει τον εαυτό μου απ' έξω. Δηλαδή, δεν
13: καλά έκανες και τον εαυτό.
17: Δεν είπα ότι στο παιδί μου θα πω ότι εγώ παιδί μου είμαι κανονικό.
11: Σου κόψε και
13: λίγο. Μπράβο, γιατί άμα μου έλεγες ότι θεωρείς τον εαυτό σου κανονικό, ναι. Εγώ παιδιά με αυτά που βλέπω και ζω, ναι, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ κανονική. Εντάξει. Δυο ενεργειακά διαβάζω και βλέπω, αλλά από εκεί και πέρα είμαι πολύ down to earth, ηλιωμένη.
17: Έχεις ακούσει τι
13: λες. Αυτό σου είπα, δύο ενεργειακά.
17: Έχεις πάει σε Ινδιάνο και περιμένεις να σου πει αν είναι ok να ρωτήσεις τα δέντρα για να πει σπίτι του. Ωραία.
13: Ναι, Σιφάνη.
17: Ωραία.
11: Σαμάνο, Φάνη, okay. Σαμάνο.
13: Okay. Γιατί έχω πάει καλεσμένη να μην τον σεβαστώ. Εσύ.
11: Πήγε καλεσμένη. Και χωρίς γλυκά.
13: Δηλαδή, οκ, βλέπω ότι αυτό θέλει να καλησπερίσει τα δέντρα και να του πει παρακαλώ, μπορεί να περάσει Μαρία.
17: Εγώ αυτό, εγώ αυτό λοιπόν το παίρνω σπίτι μου. Χωρίς, συνειδητά λέω, α, η Μαρία είναι τρελή. Αλλά εγώ αυτό περνάει μέσα μου. Α, μήπως όταν βλέπω τον άνθρωπο να περιμένω να ρωτήσει το φίκο του αν είναι οκ, να μπω μέσα. μετά βλέπω
13: το
17: Βουμπουλίνη που είναι 30 χρονών και τον κάνει μπάγκο η μάνα του. Και λέω, είναι φυσιολογικό, ναι, είναι φυσιολογικό. Και δεν ξέρω, έχω χαθεί πλέον. Δεν ξέρω, έχω χαθεί. Ωραία.
13: Εντάξει, υπάρχουν και. Ναι, τώρα δεν είναι πολύ φυσιολογικό.
11: Ναι, ο καθένας προσέχει τα δικά του.
13: Να σου πω κάτι, είναι και πώς τα παρουσιάζουμε. Δηλαδή αυτό που λες τώρα με το φίκο.
17: Ναι.
13: Άμα δεν το βλέπατε έτσι τόσο περίεργα, θα μπορούσα να πει.
11: Ε, Μάρια, έχεις αγκαλιάσει Πεύκου.
13: Ναι. Δημήτρη μου, έχεις δει.
17: Και, και η άλλη τρελή, η απόλυτη τρελά ήταν η Βουλγαράκη.
13: Γιατί, τι,
17: η
13: το
17: Βουλγαράκη. Ρε, εδώ πέρα να δει, η Βουλγαράκη σε έβγαζε ελέφαντα από το πουθενά, ρε. Ήταν αυτό, λέγαμε, Ελένη, έλα να πούμε κάτι σεξουαλικό. Σε παρακαλώ, σε ποια μιλάς και αυτά. Και την επόμενη μέρα ήταν σε συνέντευξη και έλεγε: έχω κάνει σεξ σε μπαλκόνι. Και το έδειξε όλη την Ελλάδα. Και ήμουν ακόμα δίπλα. Και ήμασταν εδώ στην εκπομπή, Ελένη, και λέγαμε για πλάκα ένα σεξουαλικό. Και λέει: σε παρακαλώ πολύ, φάνη στα μάτα, ντροπή σου και αυτά. Και την επόμενη μέρα είδε στο θέμα Γιουργαντά, ρε. Στο λέει: τάι του Γιουργαντά. Και λέει: ναι, έχει κάνει σεξ σε μπαλκόνι. Ναι, έχω κάνει, ήταν πολύ ωραία. Και λέω, μόνο κάνε Δημήτρη, λέω.
13: Ήταν
11: και
13: άλλη
11: μετά
13: συνθήκη,
11: δεν έπρεπε να το σχολιάσουμε κι εμείς εδώ.
17: Ναι, ναι, και δεν πρέπει να το σχολιάσουμε κι εμείς εδώ πέρα.
13: Ναι, ήταν άλλη συνθήκη. Ένιωθε διαφορετικά μαζί. Δηλαδή, μπείτε λίγο στην ψυχολογία της. Κατάλαβε. Ήταν άλλη συνθήκη. Εκεί το πέταξε.
17: Παιδιά.
13: Εδώ αν το έλεγε, θα το έπαιρνε εσύ.
17: Λένε
13: το...
17: οι ακροατές, φάνηκε έχει δίκιο, παιδιά. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα καταλάβετε και θα. Βλέπω, έχουν πάει 6 χρόνια αυτά εκπομπή. Θα καταλάβετε, Αγγελίνα μου και οι υπόλοιποι, το πόσο δίκιο έχω. Αλλά θα είναι αργά. Συνέχισε.
13: Λοιπόν.
17: Άκου να δεις. Μη λέει, μας ακούει ο πατέρας μου και μετά έρχεται σε όλη την Ελλάδα.
13: Ναι. Ναι, εντάξει, είναι πώς το βλέπει η Συφάνη. Δηλαδή, δες το.
17: Που ως... ο πατέρας εκείνη την ώρα, επειδή έχει πλητσαρία ο άνθρωπος, ναι. Ξυπνάει μετά τις 12. Πιο πιθα... Το πιο πιθανό είναι ότι την είχε δει στο θέμα και κατά παρά να ακούγεται.
13: Την βλέπει εκεί, ναι, εντάξει. Εντάξει. Εσύ τώρα όμως, γιατί, εφόσον είσαι τόσο πολύ η βάση σου σταθερή, γιατί επηρεάζεσαι από αυτά τα τριγύρω καμία... υποσυνείδητα. Ναι. Δεν ξέρω πια τι είναι το κανονικό με όλα αυτά που βλέπω.
17: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω τι είναι το κανονικό. Πώς, εγώ πρέπει να πάω να
11: μεταφέρω. Γιατί δεν υπάρχει κανονικό.
17: Α, από το πάνω.
13: Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανονικό.
17: Ωραία, εντάξει. Ωραία, και γιατί είναι αυτό που λέμε που ζούμε δεν είναι Matrix και μετά.
13: Δεν γίνεται, Δημήτρη, να μην υπάρχει κανονικό. Μετά πάει, όλο θα γίνει ένα μπάχαλο.
11: Μα κανείς από εμάς δεν είναι κανονικός.
13: Να μιλάτε για εσάς.
11: Μαρία μου, συγγνώμη που θα σου το πω και θα το ακούσει πρώτη φορά από μένα, αλλά δεν είσαι κανονική.
13: Παιδιά, είναι πώς τα προσεγγίζετε και πώς τα παρουσιάζετε εσείς. Άμα τα αφήναμε και τα λέγαμε και δεν τα μεγαλοποιούσατε, θα φαινόταν πάρα πολύ κανονικά αυτά που λέω.
17: Ναι.
18: Πρέπει να βγάζει το μεταγιό με το
17: ρωτήσιο. Μα και έχει πάρει πενταγιόν και ψάχνει εδώ πέρα με το πενταγιόν.
11: Το
17: ναι, εντάξει,
13: ναι, παιδιά, αυτά βασίζονται σε άλλα. Ποιο.
11: Εγώ, ας πούμε, δεν έχω το θράσος να βγω και να πω ότι είμαι κανονικός. Το βουλώνω.
13: Δηλαδή, εγώ εννοείς ότι έχω θράσος.
11: Όχι,
13: θεωρώ
11: όχι. Απλώς θεωρώ ότι κανείς δεν είναι κανονικός.
17: Ναι.
13: Εντάξει, Δημήτρη μου, εσύ το θεωρείς αυτό. Ναι. Αφού εσύ θεωρείς ότι είσαι πολύ φυσιολογικός, όπως είπε να σε κάνει μπάνιο η μαμά σου, εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ.
17: Ναι.
11: Ναι.
17: Ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Θέλω να συνεχίσουμε.
11: Και μου μαγειρεύει κιόλα.
13: Ναι. Και σου μαγειρεύει κιόλα. Και τι άλλο κιόλα. Και σου μαγειρεύει, μην πεις ότι σου κόβει και το κρεατάκι να το φας κομματάκια.
17: Μαλάκα, πραγματικά. Ότι έρχεται η Μαρία να μας κάνει τώρα κήρυγμα περί κανονικότητας. Που μαλάκα, στο επόμενο πλάνο είναι με το σανταλόξικο και λιβανίζει σαν το Άγιο Παγίσιο εδώ μέσα. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να
11: κάθε γυμνάσαι σανταλόξικο και μα καλώσει για να καθαριστεί. Και το περνά από όλο το
17: τι πάει να πει κανονικό, Μαρία. Καταρχήν τι πάει να πει κανονικό. Τι σου βαλοποίηση να.
13: Λοιπόν, το κανονικό είναι κάποιο που είναι αποδεκτός, ρε παιδί μου, εισαγωγικά αποδεκτός, ότι δεν κάνει κάτι περίεργο, κάτι διαφορετικό, πάει όπως πάει η μάζα.
17: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, εγώ θέλω να μην νιώθω παρείας. Θέλω να νιώθω. Είναι ώρες-ώρες. Πολλοί άνθρωποι νιώθουμε που ναι. Δεν κάνουμε fit στην κοινωνία. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ αυτά. Που λες εσύ, μήπως είμαι εγώ περίεργος.
13: Καλά, εγώ δεν ταιριάζω στην Ελλάδα, θεωρώ. Θα μου τέριαζε εξωτερικό αυτό. Ναι, εντάξει.
17: Και εγώ το πιστεύουμε πολύ αυτό, Μαρία. Θα σου το στο εξωτερικό. Και σκεφτόμαστε να σε βοηθήσουμε. Δηλαδή, άμα είναι. Τι πάω να πω, Μαρία, πραγματικά.
13: Όχι, πες το, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να το ακούσω εγώ αυτό.
17: Ναι,
13: τώρα.
17: Όχι, τι να ακούσει.
13: Που λες ότι δεν ταιριάζουμε, δεν κάνουμε fit.
17: Ναι, δεν είναι αυτό. Λευτερή. Να σου πω, επειδή ο μόνος κανονικός είσαι εδώ πέρα, ρίξε ένα μάστορα πολύ γρήγορα να ξεφύγουμε λίγο.
19: Πάρε με μαζί σου στο πιο.

0: σπούφισα. Σου υπόσχομαι ταξίδια, Μαρία. Ασημένια και χρυσά.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα καλά, όλα καλά. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλή.
2: Εγώ το θέμα της μ' αρέσει, το άκουσα.
1: Ναι, ναι, καλά.
3: Τι να ακούς τώρα, αφού το πήγαμε σε άλλο επίπεδο.
1: Τίποτα, δηλαδή πραγματικά αυτό που νιώθω τώρα αυτή, με έχει πιάσει, μου θυμίζει Μπαφίδη στο γυμνάσιο. Αυτή η κουβέντα είναι τα πρώτα, έχω χαώσει τώρα, ρε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Music 892.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
2: Εγώ δεν σου μιλήσα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Να λώσει το μαράκι το μικρό.
3: Το μικρό, πώς και έγινε αυτό.
2: Το μικρό το μαράκι, ναι.
3: Είχε μια αναλαμπή τώρα.
4: Δεν ξέρω πώς το παθαίνει.
3: Ναι, είχε μια αναλαμπή, δεν κατάλαβε τι είπε. Να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, επειδή μου στέλνουν διάφορα μηνύματα.
2: Αυτό θα είναι, είναι δύο μηνύματα αυτό.
3: Όχι, όταν θα σας τα δείξω.
2: Το λέει κάποιος influencer. Λοιπόν, πολλοί από εσάς μου στέλνετε.
3: Εγώ δεν είμαι influencer όμως.
2: Δεν είσαι εσύ influencer. Δεν έχεις εσύ influence στον κόσμο.
3: Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε μηνύματα για προσωπικά. Θα απαντήσω, δεν έχω απαντήσει ακόμα γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Και για τις δουλειές σε σχέση με την αρνητική ενέργεια. Πολλοί έχουν προβληματιστεί για το αν κουβαλάνε αρνητική ενέργεια και αν επηρεάζονται. Σας έχω ένα πολύ γρήγορο κολπάκι. Μέσα σε 24 ώρες θα δείτε αν πάνω σας κουβαλάτε φουλ αρνητική ενέργεια και αυτό σας μπλοκάρει, γιατί μου λένε για τις σχέσεις τους, για το επαγγελματικό τους περιβάλλον που δεν πάνε καλά τα πράγματα και γενικά.
2: Είδες όμως ο κόσμος. Όταν έχει προβλήματα, ρε παιδί μου, ο κόσμος πώς μπορεί ακόμα να εμπιστευτεί και εσένα. Δηλαδή για ένα πρόβλημα.
3: Ας με τρεφά.
4: Το λες έτσι.
2: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, ότι. Δεν το λέω και καλά.
4: Σαν ξεπεσμό το λες.
2: Όχι, δεν είναι ξεπεσμό. Είναι ότι.
3: Έτσι το είπε, σαν ξεπεσμό. Έχει δίκιο ο Δημήτρης.
2: Όχι, όλοι οι άνθρωποι, ρε φίλε, έχουμε ανάγκη να από βοήθεια να μας ακούσει κάποιος αυτό, αλλά θέλω να σκέφτομαι τώρα, η Μαρία δεν εκμεταλλεύεται κανένα, αλλά σκέψεις πως οι άλλοι, ρε παιδί μου, εκμεταλλεύονται τώρα του κόσμου τα προβλήματα και τις ανασφάλειες και θα τους πάρουν λεφτά, να σου πω, δηλαδή είναι τρομερό.
3: Ρε Σινέλα, λειτουργούν κάποια πράγματα, στο λέω τώρα, ότι ναι, κάποιοι τα τσιμπάνε, δεν θα σου πω ψέματα, κάποιοι τα τσιμπάνε οικονομικά, αλλά γενικά λειτουργούν, δεν είναι δηλαδή ότι σου δίνουν βλακίες να κάνεις. Αυτό είναι,
2: μωρέ Μαρία, τώρα εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις τι γίνεται, η μπαρούφα στο τέλος, άμα την πιστέψεις, γίνεται πραγματικότητα. Αυτό γίνεται στα πάντα στη ζωή. Είναι όταν ουσιαστικά κάνεις manifestation στο να είναι η μπαρούφα αλήθεια. Είναι, και εσύ αυτό κάνεις. Εσύ δεν κορυδεύεις κανένα, γιατί τα πιστεύεις εσύ αυτό. Δεν το λέω ότι το κορυδεύεις. Αλλά αυτό είναι αυτό το πράγμα. Είναι σε κάποια φάση το σκέφτεσαι τόσο πολύ και λες: α, με βοηθάει, με βοηθάει, με βοηθάει η Μαρία. Στο τέλος βοηθιέσαι και νομίζω ότι σε βοήθησε η Μαρία.
3: Ναι. Τι θες, ρε Θοδωρή, επειδή δεν τα πιστεύεις εσύ αυτά, σημαίνει ότι δεν τα πιστεύουν και οι άλλοι τώρα.
4: Τι θες, ρε.
2: Όχι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή πραγματικά.
2: Καλά σου λέει, ναι.
4: Μαρία, μην σπάγει.
3: Όχι, δεν σπάω εγώ καθόλου.
2: Μακάρι να σπάγει.
3: Λοιπόν, δεν σπάω καθόλου. Λοιπόν, θα σα πω γρήγορο. Γρήγορο, πώς το λένε, όχι tip, έναν τρόπο τέλος πάντων για να δείτε αν έχετε κουβαλήσει την ενέργεια των άλλων, γιατί ξέρετε ότι παίρνουμε την ενέργεια των άλλων φουλ, έτσι.
2: Ως γνωστό να φανεί.
3: Λοιπόν, από τα πάντα. Και μετά θα σας πω σε άλλη φάση τι θα κάνετε γι' αυτό για να το καθαρίσετε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ποτήρι νερό.
4: Εύκολο.
3: Το αλατάκι μας, ναι, είτε χοντρό είτε λεπτό.
4: Τα πίνουμε ή τα βάζουμε.
3: Όχι,
4: μέσα.
3: Όχι, όχι. Παίρνεις, γεμίζεις με το νερό. Okay. Λοιπόν, το αλάτι θα γράψεις σε ένα χαρτί λευκό, χωρίς να το διπλώσεις, χωρίς τίποτα. Κανονικά, Δημήτρης Μπουμπουλίνης.
4: Το όνομά μου, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα
3: και το
2: όλο
3: ρίχνεις...
2: αυτό είναι που σε κάνει και σε πείθει. Αυτό περιτύλιγμα τώρα σου λέει.
4: Σταμάτα, με ενδιαφέρει.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και θα το. Τρεις κουταλιές σαλάτα, λέω. Τρεις κουταλιές σαλάτα.
2: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αν ρίξει σαλάτα, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Αντί για αλάτι.
4: Μαρουλή ντομάτα.
3: Λοιπόν, έλα, τρεις κουταλιές σαλάτι μέσα στο ποτήρι και βάζετε και το χαρτί, το ρίχνετε μέσα.
4: Α.
3: Λοιπόν, αυτό θα το αφήσετε για ένα 24ωρο και θέλω να το βάλετε κάπου που να έχει πάρα πολύ φως. Να το βλέπει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
2: αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους και κάνουν παιδιά, αυτό είναι το θέμα.
4: Σταμάτα να ακούσουμε.
2: Ναι.
3: Πριν το κάνετε, πριν το αφήσετε τέλος πάντων για 24 ώρες, αφού έχετε βάλει το όνομά σας μέσα στο ποτήρι με το νερό, το κρατάτε με τα δυο σας χέρια και λέτε: αυτό το νερό θέλω να μου αποκαλύψει αυτά που δεν μπορώ να δω, και αυτό το αλάτι να μου καθαρίσει ό,τι δεν ανήκει πια στη ζωή μου. Δηλαδή, ενέργειες άλλων, άσχημα πράγματα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Το βάζετε για 24 ώρες σε ένα μέρος που έχει πάρα πολύ ήλιο και. Θα δείτε, παιδιά, μετά από 24 ώρες, παιδιά,
4: τι
3: θα γίνει με το χαρτί.
2: Θα φυτρώσει. Όχι, ρωτάω. Ναι, ναι, ναι.
3: Τι είναι, μωρέ, φακές να φυτρώσει.
4: Για πες, μαρέ.
3: Λοιπόν, αν το νερό θολώσει, να ξέρετε ότι κουβαλάτε πολύ βαριά αρνητική ενέργεια.
2: Ναι, ρωτήσω κάτι. Με την περολαμπάδα, ποιος το λέγεις, το λέγεις.
3: Ναι.
2: Α,
3: ναι,
2: είναι άλλο. Ναι.
4: Άλλο πράγμα, δεν μπερδεύεις.
2: Ναι.
3: Ναι, και αλάτι μαλαϊόν, ό,τι αλάτι θέλετε βάζετε. Αν το χαρτί αρχίζει και διαλύεται, να ξέρετε ότι έχετε συναισθηματικά μπλοκαρίσματα για αυτά που με ρωτάτε και με σχέσεις και με και με και με.
4: Δεν θα διαλυθεί, ρε Μαρία, ένα χαρτί μέσα σε νερό.
3: Όχι, σου λέω. Και αν είναι καθαρό το νερό, όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να θολώσει, μπορεί να μείνει, μπορεί να διαλυθεί το χαρτί.
2: Παθαίνω αυτό που παθαίνω μαζί σου και με το TikTok. Δηλαδή, όπως βγαίνουν πάρα πολύ στο TikTok, ρε παιδί μου, και σου λένε λύσεις και συμβουλές για διάφορα πράγματα. Όχι μόνο με ζώδια και με μαγείες και τέτοια. Γενικά, άμα δείτε στο TikTok, όλοι δίνουν συμβουλές και τέτοιο. Όπως σε κάθε τομέα. Ξέρεις τι παρατηρώ. Ότι όση περισσότερη γνώση διαχέεται εκεί πέρα έξω ελεύθερα, τόσο πολύ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
3: Τι νομίζεις,
2: ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή η γνώση είναι άπειρη στα πάντα. Σωστή, λάθος. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι εγώ όσο πιο πολύ γνώση βλέπω, είτε είναι σε ενεργειακά, είτε είναι σε οικονομικά, είναι τόσο πιο πολύ, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα.
3: Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό και αυτό να ξέρεις. Δεν είναι κακό. Κάποια στιγμή κάποιο θα σου κάνει το κλικ. Ναι. Γιατί είναι με τι ταυτίζεσαι ή με τι σου κάνει το κλικ, ρε παιδί. Τώρα προφανώς δεν σου έχει κάνει κάτι το κλικ.
2: Εγώ κάθομαι πάρα πολύ τώρα λόγω των παιδιών και βλέπω πάρα πολλούς που μιλάνε για παιδιά, ρε παιδί μου. Στο πώς θα τα μεγαλώσεις, ακούω γνώμες και τέτοια. Και είμαι έτοιμος να φάω το κινητό μου, ρε φίλε.
3: Γιατί
2: βλέπω, λέει, κοίταγα τις πρώτες, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που λέει αν το παιδί σας, πώς το λένε, είναι επιθετικό. Λέει ένας, λέει, μην σε καμία περίπτωση, λέει, μην σταματάτε την επιθετικότητα του παιδιού. Η επιθετικότητα του παιδιού πρέπει να εκδηλώνεται, λέει. Το χρέος του γονιού είναι, όχι να κόβει την επιθετικότητα του γονιού, αλλά όλο αυτό να το διοχετεύει, ακόμα λέει και μπουνιές και εκκλωσίες να βαράει, θα πρέπει να βρει ο γονιός πρέπει να βρει τη λύση στο πώς θα διοχετεύσει αυτή την επιθετικότητα σε κάτι σωστό. Ρε φίλε, fucking τι σημαίνει αυτό που μου είπες, ο παιδοψυχολόγος. Fucking τι σημαίνει. Χαίρομαι πολύ. Έλα, για πες μου, είναι το παιδί μου και βαράει μπουκέτα. Βαράει μπουκέτα. Πώς το διοχετεύω αυτό? Ο σωστός πατέρας λέει, διοχετεύει, λέει αυτή η μάνα, διοχετεύει αυτή την ενέργεια. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να διοχετεύει. Χαίρομαι πολύ. Πώς γίνεται?
3: Περίμενε, το άφησε έτσι, δεν είπε προς τα πού, ρε παιδί μου.
2: Όλοι έτσι το αφήνουν. Σου δίνουν μια συμβουλή. Αυτό είναι. Όλες οι συμβουλές σου δίνουν όλη μια συμβουλή χωρίς να σου πούνε όσο την κάνουν. Χαίρομαι πολύ. Είναι το τρομερό. Πρέπει να βρει να διοχετεύσει το τέτοιο. Μετά λες εκεί πέρα, σημασία έχει όχι να φωνάξει το παιδί, αλλά να διατηρήσει την ψυχραιμία σου και να. Fucking πώς διατηρώ την ψυχραιμία μου.
3: Αυτό πρέπει να μάθει να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι φάνη ότι οι γονείς πρέπει να το δουλέψουμε.
2: Θα μας τρελάνουν, φίλε. Όλοι σου λένε, παιδί μου, σου δίνουν μια μισή απάντηση, γιατί θεωρώ ότι ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι του γίνεται. Πραγματικά.
3: Εντάξει, τώρα άμα είναι αυτό ο ψυχολόγος.
2: Και εγώ κάθομαι και του ακούω και τρελαίνω με τη γυναίκα μου. Ρε. Πραγματικά πολλοί δεν έχουν και παιδιά. Και σου λένε εκείνη τη στιγμή πρέπει να δεις με. Άσε με, εγώ έχω τρελαθεί. Είμαι σε φάση που δεν σου δίνει αυτό που σου λέει. Δεν σου δίνει κανένας λύση. Απλά σε βάζει στο να πονάει το κεφάλι σου κι άλλο.
3: Εντάξει, σε προβληματίζει, ρε παιδί μου, και αυτός δεν θα κάτσει να σου πει τώρα να κάνει ολόκληρη συνεδρία μέσω TikTok ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.
4: Έχει δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό μετά έχει γίνει και δεν θέλει να πηγαίνει.
3: Ναι,
4: έχει
3: παιδί, ναι. Γιατί παίρνει τη μισή πληροφορία και μετά το φρικάρει, δεν του αρέσει.
2: Δεν είναι θέμα μισής πληροφορίας. Είναι θέμα ότι δεν ξέρουν να πιστεύω και οι ίδιοι. Απλά θέλουν να σου πούν κάτι, να σου κάνουν ατάτ στην τέτοια και να πεις. Πώς το λένε. Α, ωραία τα λέει αυτός. Και στο τέλος δεν σου λέει τίποτα. Ή αυτή, whatever.
3: Ναι. Εντάξει, εκεί πρέπει να πας στη συνεδρία για να το παρακολουθήσεις ολόκληρο, γιατί σου δίνουν το τυράκι ουσιαστικά. Και σου λένε πιο επιφανειακά πράγματα.
4: Αλλά το να μην έχουν παιδί και να λένε για παιδιά είναι.
2: Ναι,
3: ρε παιδί μου, το έχουν σπουδάσει όμως, υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι αυτό τώρα, έτσι. Και έχουν αναλύσει συμπεριφορές και
4: συμπεριφορές. Ναι, αλλά άμα δεν το έχει το παιδί εκείνη την μπροστά σου να σου παίζει μπουνιές, αυτό που λέει ο Φάνης.
3: Εντάξει, τώρα δεν θα πας, θα τους ακούσεις.

0: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Και
0: τώρα.
1: Πάμε και μας μπερδεύεις μετά. Μετά πάμε, αρχίζει το. Λέω τώρα εγώ, όχι το παιδί μου παίζει μπουνιές. Παίζει το παιδί μπουνιές και λες, α, έχω ακούσει αυτό. Κάτσε να δω πώς θα το διοχετεύσω την εταιρεία. Και βλέπεις ότι δεν καταφέρνεις και μετά τα βάζεις και με τον εαυτό σου. Τα βάζεις και με το παιδί σου, τα βάζεις και με όλους. Σου λέω ένα κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πας λίγο και με το ενστικτό σου, φαντάζομαι. Ναι. Τώρα και ο Θεός βοηθός.
1: Ναι.
0: Τώρα μετά από αυτό, τι να πω εγώ. Άνοιξε μεγάλη
1: Μαρία μου, Άννα Μαρία, θα διαβάσω το μήνυμα σου. Λέει: Φάνες, λέει, μέσα σε δύο λεπτά καταστρέφει ειδικότητες. Λέει: Γιατί θέλει πάντα να είναι στο πιάτο. Εν μέρει έχεις δίκιο, Άννα Μαρία. Δεν θα πω ότι θέλω τη fucking λύση. Συμφωνώ. Δηλαδή, όσοι δεν έχουμε παιδιά, λέει: Δεν σπουδάζουμε παιδιοψυχιατρική ή παιδιοψυχολογία. Δηλαδή, ο καρδιολόγος έχει πάθει έμφραγμα για να είναι καρδιολόγος.
2: Σωστή.
0: Η Άννα Μαρία τα λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ λάθος το που λέει Άννα Μαρία. Γιατί ο καρδιολόγος, Άννα Μαρία, μπορεί να έχει πάθει έμφραγμα ο ίδιος, αλλά έχει ένας καρδιολόγος καλός, έχει κάνει και 10 επεμβάσεις καρδιάς, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να πάθεις τέτοιο. Συμφωνούμε πάρα πολύ, Μαρία, στο που λες. Ναι, απλά το παραλληλισμό σου είναι τελείως λάθος. Ο καρδιολόγος δεν χρειάζεται να έχει πάθει έμφραγμα, αλλά πρέπει, άμα έχει δει 100 εμφράγματα και έχει φτιάξει 100 μπαλονάκια, ναι, προφανώς. Είναι λάθος ο παραλληλισμός. Είναι λάθος ο παραλληλισμός.
0: Αυτό θα σου
1: πει. Γιατί στο έμφραγμα, αν το πάθεις, δεν μπορεί να το φτιάξεις. Οπότε λάθος εσένα, Μαρία. Είναι, καταλαβαίνω τι πας να πεις. Έχεις εν μέρει δίκιο, το θέτεις λάθος. Μάλλον γιατί είσαι αγράμματη. Προφανώς και δεν μπορείς να κάνεις ένα παραλληλισμό.
2: Πάρτα.
1: Δεν πειράζει. Θέλω να σου πω, δεν είναι κακό που πετάξεις να πεις τη μαλακία σου στην εκπομπή εδώ πέρα. Απλά είσαι αγράμματη. Δεν είναι κακό. Α, σε άφησα και την είπα και την διάβασα και ολόκληρη. Δεν είναι κακό, μπορεί να πας δημοτικό και να μάθεις να μιλάς άνθρωπος. Επόμενο, συνέχισε, Μαρία. Έκανε παραλληλισμό για να Μαρία. Αν δεν έχεις πάρει πολιτήριο λυκείου, δεν μπορείς, φίλε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, κουβέντα ήθελε να κάνετε η Άννα Μαρία.
1: Α, και τελείω. Α, την είπα στο Λαμπρόπουλο, μπράβο τώρα. Λοιπόν,
0: κουβέντα προχώρα. Ήθελε να κάνετε, βέβαια.
1: Να μην θέλει κουβέντα, να πάει σχολείο. Να ξεκινήσει να πάει σχολείο και να μετά να κάνει κουβέντα. Δεν μπορώ να μιλάω με αγράμματα.
0: Θέλω να είσαι open. Να κάνει ψυχολόγο
2: η κοπέλα.
1: Ψυχολόγο, εντάξει.
0: Ναι, σαν τον άλλο που λέει ότι όποιο δεν έχει παιδιά δεν έχει άποψη και δεν έχει γνώμη. Ο ειδικό δεν θα έχει γνώμη.
1: Άμα είσαι παιδοψυχίατρο, Άννα Μαρία, και δεν μπορεί να κάνει ένα argument σωστό, φαντάσου, Άννα Μαρία, άμα είσαι παιδοψυχολόγο, φαντάσου τι γίνεται. Είσαι δυστυχώ αγράμματη.
0: 12 χρόνια σου λέει.
1: 12 χρόνια και δεν μπορεί να κάνει ένα παραλληλισμό. Έλα, εντάξει.
0: Άννα Μαρία, τώρα πώς θα κατάφερες και το σύγχυσες.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, για άμα είσαι και 12 χρόνια, το πιστεύω εγώ. Φαντάζομαι τώρα να φέρω εγώ το παιδί μου εδώ πέρα που και δεν ξέρεις να γράφεις. Φαντάζομαι πώς θα είσαι τα υπόλοιπα. Προχώρα.
2: Άννα Μαρία, ως ψυχίατρος.
1: Ναι, άκου τι είπε, λέει ο καρδιολόγος, λέει πρέπει να έχει πάθει διαφράγμα.
2: Βλέπεις την κατάσταση του.
1: Τέλεια. Πάμε, συνέχισε.
0: Τα βάλει τώρα με τον άλλον η Άννα Μαρία. Που λέει ότι, δεν πρέπει να, ότι πρέπει να έχεις παιδιά για να μπορείς να έχεις άποψη.
1: Ναι. Δεν είπα, ναι. Όχι, πρέπει να έχεις πάθει έφραγμα για να έχεις τέτοιο. Θα τα εκνευριστώ.
0: Γιατί ρε παιδί μου εκνευρίζεσαι τόσο πολύ. Γιατί εκνευρίζεσαι τόσο πολύ.
1: Γιατί δεν μπορούν να μου το παίζουν έξυπνοι σε πράγματα που.
0: Δεν το παίζουν έξυπνοι. Απλά προσπαθούν τώρα να διαφωτίσουν.
1: Ναι.
0: Α, πραγματικά τώρα το έχεις σπουδάσει. Πρέπει να την ακούμε κανονικά.
1: Για ποιο λόγο καταλαβαίνεις τώρα πόσοι τέτοιοι είναι εκεί έξω. Εντάξει.
0: Το συγχύσαμε το πονοκεφάλι.
1: Θα ρεμίσω τώρα, ναι.
0: Τι θέλει και εσύ θα παίρνει πολύ προσωπικά
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Βγήκε και ο Βλάκας, ο φίλος μου Στέλιος και κρατάει. Λέγε.
0: Αν θα. Ναι. Έχει δίκιο Φάνης, έχει το fan club σου. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Οι ειδικοί κάτι ξέρουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, αλλά όλες αυτές οι σπουδές τους έχουν αφήσει και κάτι.
1: Είπα εγώ, τα έπανα εγώ με όλους τους γιατρούς.
0: Φάνη, όχι για την Άννα Μαρία τώρα.
1: Είπα εγώ για τους γιατρούς. Εγώ, για να σε αντίσει αυτό, εγώ είμαι υπέρ της επιστήμης πάντα. Τους κιτζίδες δεν μπορώ. Συμφωνώ δηλαδή με την Άννα Μαρία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι υπέρ της επιστήμης, αλλά τώρα είδες. Τι θέλεις και έτοιμη. Την τροφή να στη δώσουν.
1: Είπα, γιατί είμαι δίκαιος. Είπα, Άννα Μαρία, στο πρώτο σκέλος έχεις δίκιο, της λέω. Ότι ναι, θέλω τη λύση έτοιμη.
2: Αλλά είσαι αγράμματη, πήγαινε στο σχολείο.
1: Έτερον εκάτερον. Αυτό δεν είναι. Άμα δεν μπορεί να κάνει ένα παραλληλισμό, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σου. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Ρε παιδιά, στη θεωρία όλοι είμαστε εξπέρ. Δεν
1: παιδιά,
0: είναι
1: εγώ,
0: θεωρία.
1: Ρε Μαρία, σταμάτα. Να σου πω κάτι. Είμαι πελάτης. Θέλω τη λύση. Καλά το είπε η Άννα Μαρία. Είμαι πελάτης. Θέλω τη λύση. Όταν έχω πρόβλημα, θέλω τη λύση. Σε πληρώνω γιατί έχω τη λύση. Τι να κάνω. Εγώ πάω σε ένα περίπτερο να πάρω μια σοκολάτα. Δεν θέλω να με βοηθήσει ο περίπτερας να βρω μια σοκολάτα. Θέλω να μου δώσει μια fucking σοκολάτα. Έτσι είναι σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Ρε Σιφάνη, ναι. Όταν πας στον ψυχολόγο.
1: Λοιπόν, Στέφανε,
2: να σε φουντώσω.
1: Κάτσε, περίμενε, πάω στον Στέφανο να φάει
2: μια. Μην το κάνεις μπαν.
1: Στέφανε, γεια σου, έφυγες.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Ξέρε, είναι κάτι που με ενοχλεί και το τέτοιο. Ναι.
2: Να σε φουντώσω λίγο.
1: Ναι.
2: Απαντάει η Άννα Μαρία.
1: Ναι.
2: Σε πράγματα που είσαι ειδικός επειδή είσαι γονιός, ρε Φάνη, βλέπεις τον εγωισμό.
1: Είπα
2: σου.
1: Εγώ ότι είμαι ειδικός.
2: Τέτοιους γονείς βλέπουμε καθημερινά που χτυπιούνται και δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα και μετά κράζουν τους ψυχιάτρους πως τα κάνουμε μαγικά.
1: Μα δεν έκραξα εγώ τους ψυχιάτρους, ξεκινάμε από εκεί. Δεν έκραξα τους ψυχιάτρους.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που λες θέλεις τη λύση. Αλλά φαντάζομαι, δεν ξέρω, μας πει τώρα και η Άννα Μαρία και όποιος άλλος είναι, ότι όταν πας σε έναν ψυχολόγο.
1: Και εγώ μίλησα καταρχήν, Άννα Μαρία μου, γι' αυτό σου λέω ότι είσαι πραγματικά αγράμματα, γιατί η αρχή του αναλφαβητισμού είναι να μην ακούς τι λέει ο άλλος. Ξεκινάμε από εκεί. Και πραγματικά στην αγόρια μανίσο του. Δεν είπα ποτέ εγώ για ψυχιάτρους.

0: Οι ανθρώπους βγαίνουν και μιλάνε στο TikTok. Ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε έτσι, δεν άκουσε καν τι είπα. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο με την Άννα Μαρία. Δεν ακούσα. Απαντά σε δικά σου θεωρητικά ερωτήματα. Συνεχίζουμε. Λέγε Μαρία.
1: Ναι, όταν πας σε έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, τέλος πάντων. Καλά, όχι, άστο να το αφήσει τον ψυχιατρό. Σε έναν ψυχολόγο, θα σε καθοδηγήσει με τον τρόπο του για να βρει εσύ την απάντηση. Δεν θα στη δώσει.
0: Και το ακούω και έχω πει εγώ δημόσια ότι εγώ με αυτό που διαφωνώ. Θα μου πει διαφωνεί μια ολόκληρη επιστήμη. Διαφωνώ. Άμα ήθελα να με καθοδηγήσει κάποιο, εγώ είμαι. Γι' αυτό σου λέω προτιμώ τι παθολογικέ επιστήμε από τι ψυχολογικέ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να.
1: Ναι, θες ή θέλεις, ναι.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Προχώρα. Λοιπόν, κουβέντα. Δεν θέλω άλλη κουβέντα. Θέλω λύση. Συγγνώμη. Δεν θέλω κουβέντε. Βρες το τέτοιο να κάνει το τέτοιο. Αυτό θα τη βρω μόνο μου τη λύση. Άι στο λύκο. Ναι. Προχώρα, λέγει. Είπα τώρα εγώ για τώρα, παιδιά. Είπα για κάποιον που είδα στο TikTok. Δεν είπα για του παιδοψυχιάτρου. Μη με τρελαίνετε πρωί-πρωί. Λέγε ρε, Μαρία.
1: Παιδιά, ο Γιωσαφάτ λέει έλεγε προσοχή στου ψυχολόγου και.
0: Δεν τα βάλαμε του ψυχολόγου πρωί-πρωί.
1: Μα βγήκε. Εντάξει, παιδιά, παντού υπάρχουν.
0: Μα βγήκε τώρα μια λύση ότι εγώ τα βάλαμε του ψυχολόγου. Δεν είπα εγώ τη λέξη ψυχολόγου την έβαλε η φιλενάδα. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν είπα εγώ για του παιδοψυχολόγου. Εγώ είπα ακούω του ειδικού στο TikTok. Αλλά ο καθένα μεταφράζει ό,τι θέλει. Συνέχισε και εσύ, Μωρή Μαρία, με τα ακούσει.
2: Τίποτα. Μόνο για δέσιμο παίο και δέσιμο δίδυμα σε αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ φάνη τα έχω πει. Έχω ολοκληρώσει, να ξέρει.
0: Ναι. Ρε εσύ, Σιλία, ναι, ρε εσύ, πρόσεξε να δει. Μα σημαίνει τροφή. Όχι. Και δει τώρα, να πιάσουμε για τα παιδιά. Ναι, στο θέμα παιδί χρειάζεται μια καθοδήγηση. Και δεν είπα εγώ για του παιδοψυχολόγου. Συμφωνώ. Απλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι πιστεύω πάρα πολύ αφήνω του παιδοψυχολόγου που δίνουν συμβουλές στο TikTok, αυτό είπα, όχι για τους παιδοψυχολόγους που θυχτήκατε, είναι ότι, δεν είπα για τους παιδοψυχολόγους, συνεχίζει η Άννα Μαρία, ότι έχει μεγάλη διαφορά η θεωρία από την πράξη, αυτό λέω. Έχει πάρα πολύ, επίσης, να ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη θεωρία από την πράξη, αν σου δώσει συμβουλή ένας γονιός, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γονιός ή όχι, Άννα Μαρία. Αυτή τη στιγμή ένας γονιός ο οποίος έχει μεγάλα παιδιά και σου δώσει μια συμβουλή για παιδιά, μπορεί να είναι λάθος, γιατί έχουν ξεχάσει πώς ήταν όταν έχεις μικρά παιδιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Οπότε δεν έχει να κάνει με τους παιδοψυχολόγους. Και δεν έχει να κάνει με παραλληλισμούς. Λοιπόν, τι θες τώρα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, Μαρία, να την βγάλω στον αέρα. Με έχει νευρίσει. Πάρτε ένα τηλέφωνο, να την βγάλω να την ξεχέσω πρωί-πρωί.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, τα έχετε βάλει όλοι με τους ψυχολόγους.
0: Και δεν είπαμε για την ψυχολόγια. Ναι. Εγώ είπα για το TikTok. Ναι.
1: Λοιπόν, και γενικά οι ψυχολόγοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν καλοί, κακοί και δεν βάζουν όλοι και πιέζουν να πάρετε μια απόφαση με βάση αυτά που θέλουν εκείνοι να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Μην τρελαίνεστε, τα βάζουμε όλα στο κεφάλι.
2: Είναι συνέδρια που λένε.
0: Ναι. Είπα.
1: Όχι, δεν λέμε για σένα, λέμε για τους άλλους που γράφουν.
2: Κάτσε, για να μ' αρέσει στο εξωτερικό πρέπει να είναι.
0: Θα πληρώσω, να τις μιλήσω.
2: Την πήρα εγώ στο εξωτερικό είναι.
1: Α, ναι, σε ποια χώρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: αγράμμα το πλάσμα. Καλημέρα.
1: Πρώτα σε ποια χώρα είναι.
0: Για ποια χώρα.
3: Πρωί-πρωί, άκουσε λίγο. Μιλάς με Λοζάνη και μιλάς με άνθρωπο. Σιγά μαρέ. Πήγε από τα 28 του για τη Λοζάνη.
0: Μάλλον είσαι χάσει και τα ελληνικά όμως, γιατί δεν ακούς τι λέω.
3: Και στην Ελλάδα και στην Ελβετία.
0: Βρε πουλάκι μου, συμφωνώ. Ακούς τι λέω. Άρε στο διάλογο, πρωί-πρωί. Τέλει, κάτσε και στη Λοζάνη. Μας έπριξες. Άι στο λύκο, γλωσσοκοπάνα, μουρλέκο. Άι στο λύκο, καλά σε κατάλαβα του σε τρελή. Άι στο λύκο. Πω, κάτσε εκεί στη Λοζάνη. Πω, δεινόσαυρε. Άι στο λύκο, μιλάς με τη Λοζάνη, κάτσε εκεί στη Λοζάνη. Πάει στο διάλογο πρωί-πρωί. Άι στο λύκο. Μπεκάτσα, μα τρελάνε.
2: Εγώ θέλω να έρθω διακοπέ στη
0: Λοζάνη. Αυτό είναι παιδοψυχία του αυτή.
1: Εκεί σπουδάζει.
0: Πω, μαλάκα, τι θα αυτό ρε. Παστό λίγο από εδώ.
4: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
14: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
13: Σιγά
14: θα
13: τώρα,
14: μιλήσεις και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
13: Μια ώρα.
14: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
13: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
14: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμού.
13: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
15: Λεφτά.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music
19: 892. Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
20: Πάρε 5, δώσε
21: 3.
22: Πόρτα.
23: Για να δούμε, ο Δημήτρης και σήμερα θα έχει στείλει τις ίδιες ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ.
13: Προκόπη.
24: Καλημέρα.
23: Καλημέρα, Προκόπη. Αμαλιάδα από πού?
24: Λέσβο.
23: Λέσβο, τα φιλιά μας στην όμορφη Λέσβο. Πού πέφτει η Λέσβος?
24: Μακριά. Βόρειο Αιγαίο, βρε.
23: Ξέρω, βρε Βοσκέ, εσύ δεν είσαι.
24: Εγώ είμαι.
23: Αφού σε ξέρω, να μου πει εμένα, όταν ήμουν εγώ σε Λέσβο, κατάκι, εσύ δεν ήξερε καν τι ήταν η Λέσβο.
14: Αφού από εκεί
24: δεν πόσο, ποτέ,
23: πόσο χρονών είσαι, ρε, πόσο χρονών είσαι.
24: 31.
23: 30, δεν θα σέβεσαι. Σε περνάω 11 χρόνια. Πάμε να παίξουμε. Πε μου τρει χώρε που ξεκινάνε από Α, αλλά δεν τελειώνουν σε Α. Αλλά τον έκαψα το Λεσβίτη. Αλλά.
24: Τι λιμιόρε,
23: τι λιμιέ, ρε λιμιέ.
14: Τι λιμιέ, δηλαδή, με τη λίμνη λιμνιέ.
23: Λιμιόρε.
14: Έχουμε
23: νίκο. Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
23: Τι θε.
14: Καλημέρα.
23: Α, συγγνώμη, ακροατή, συγγνώμη. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη, γιατί. Ηλικία, επάγγελμα.
0: 27, είμαι οδηγό.
23: Οδηγό. Σε τι, σε οδηγό, σε βανάκι ή φορτηγό.
0: Κάτι ενδιάμεσο είναι.
23: Θε να μου πει τι είναι, δεν είναι χαζό, ξέρω.
0: Ναι,
23: έχω...
0: μποξέρ.
23: Ένα μποξεράκι δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
23: Ωραία, έλεγες. Πάμε. Τρία επαγγέλματα που ξεκινούν από το γράμμα ψ.
0: Σιλικατζή.
23: Μπράβο.
0: Ψυχίατρο.
23: Ναι.
0: Ψαλιδοχέρι.
23: Ψαλιδοχέρι, μα είναι. Μα
14: είναι δυνατόν.
23: Ρε, λε ψυχίατρο και δεν λε ψυχολόγο. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
13: Ο
23: Ψαλιδοχέρι, είπε μου. Γιατί. Πω, είχε χαζέψει ο κόσμο.
13: Κωνσταντίνο.
23: Δίνω.
2: Καλημέρα, Φάνη.
23: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: 27 χρονών,
23: οδηγός. Οδηγός. Σε τι όχημα είσαι εσύ?
2: Νταλίκα.
23: Νταλίκα. Πάμε να παίξουμε. Τρεις λέξεις σχετικές με το φαγητό που αρχίζουν από ζήτα.
2: Από?
23: Από ζήτα. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλω πιο εύκολες ερωτήσεις. Πραγματικά, άμα δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτά, κλάιν μάιν, χέστο. Παρακαλώ.
14: Κάτσε Κωνσταντίνο, περνώ.
23: Ναι, έλα μαραγί, πάμε. Πάμε, μαράκι μου, θες και τατουάζ στα χέρια. Τρομάρα.
13: Τι να κάνω, μωρέ, περίμενε τώρα.
14: Τι συμβολίζει αυτό.
23: Θα έχει τρομερό συμβολισμό, ρε.
14: Αυτό που έχει κάτω.
23: Ναι, έχει μια καρδούλα στο δάχτυλο. Τρομερό συμβολισμό.
14: Όχι την καρδούλα. Η πηξίδα σου, τι συμβολίζει.
13: Δεν είναι αυτό εδώ.
14: Ναι, αυτό.
13: Είναι ολόκληρο.
14: Τι είναι αυτό.
23: Όνειρο παγίδα, ε.
13: Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι, το είχα κάνει.
14: Δεν θυμάσαι.
23: Έχει κάνει τατουάζ που δεν θυμάται τι σημαίνει. Ναι, παρακαλώ.
13: Ήταν κάτι καλό.
23: Μη φωνάζει. Καλημέρα. Ποιο είσαι?
2: Καλημέρα.
23: Τι, έλα, καλημέρα. Τι θες?
13: Γιάννης. Ψυχίατρος, ναι, κιόλας.
23: Ηλικία, επάγγελμα.
2: Ψυχίατρος που είχαμε μιλήσει προχθές.
13: Α, είχα μιλήσει.
23: Έχω μιλήσει με ψυχίατρο.
14: Α, ναι, όντως.
23: Εσύ ρε και να τα είσαι ψυχίατρος.
14: Τον έκλεισες.
23: Ρε αδερφέ, αφού δεν είσαι ψυχίατρος τώρα. Τι ψυχίατρος.
2: Δεν με έκλεισες.
23: Ναι, τι ψυχίατρος είσαι εσύ?
2: Ψυχίατρος, τι εννοείς τι ψυχίατρος?
23: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 37.
13: Α, εντάξει, τα
23: 37. Ρε αδερφέ, τι είναι να είναι 37 χρόνια. Είσαι πολύ μικρός, έχεις πάρει πτυχίο.
2: Τώρα, μεθαύρο δίνω για την ειδικότητα.
23: Μόλις δώσεις και την πάρεις, ξαναπάρε μας τηλέφωνο. Δρόμο, ψυχίατρος. Συγγνώμη. Έλα ρε τώρα, προχωρά, ψυχίατρος.
14: Τόσα χρόνια. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι 37 χρόνια και τώρα δίνει η ειδικότητα σου. Πόσα χρόνια δεν χρειάζεται για
23: αυτό. Δεν θέλω να το ρωτήσω. 37 χρόνια, ούτε καν ψυχίατρος δεν θέλει και ειδικότητα, τρομάρα του. Πάμε.
14: Έχουμε Κωνσταντίνο.
23: Κωνσταντίνο. Θα πει ή να πει, είμαι φοιτητής ψυχιατρικής. Έλα Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
2: 27 χρονών, Νταλίκα.
23: Νταλίκα. Τι γίνεται εκεί πέρα, πολύ Νταλίκα πέφτει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ήρωες της Λιμνούπολης, της Disney.
2: Δεν το ξέρω, Φάνη.
23: Περίμενε, παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Δεν βλέπατε Λιμνούπολη, αν είναι μικρό.
13: Έβλεπες Λιμνούπολη.
23: Όχι, έτσι το πάω. Να τον κάνω νιώσει του βαλέρε εύκολη ερώτηση.
13: Σπύρος.
23: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Έλα, καλημέρα και εσύ, Νταλίκα.
2: Εγώ, Νταλίκα.
13: Όντως.
23: Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, έχετε βγει σήμερα, κυκλοφορείτε έξω. Πάμε να παίξουμε. Τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά του ξεκινάει από φωνείων.
2: Δεν σ' άκουσα.
23: Γεια, δεν πειράζει, δεν μ' άκουσες. Επόμενος, παρακαλώ.
14: Φωνείων. Πήγε στην Κύπρο, ρε, και έχει τρελαθεί το κουμίνι τα κυπριακά.
23: Αχ, Χριστέ μου. Εντάξει, είμαι με δύο ώρες ύπνο, είμαι, έτσι.
13: Τέλεια.
23: Λοιπόν, και είχα χθες καλεσμένο τον Νίνο, καλά, θα βγεις.
13: Αχ, για πες μας τίποτα.
23: Συνέντευξη από άλλο πλανήτη, παρακαλώ.
13: Ελένη.
23: Καλημέρα. Ρε παιδιά, δεν σε ακούω καλά. Ελένη μου, βγάλε λίγο το ακουστικό. Κάτι έχει ανοιχτή ακρόαση, κάτι έχει, δεν σε ακούω καλά.
15: Το έχω πάρει.
21: Καλημέρα.
23: Καλημέρα, τόσο ακούω, Ελένη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου κορίτσι.
21: Δουλεύω σε μια ασφαλιστική,
23: ναι,
21: και είμαι 40.
23: Δεν είσαι και μικρό κορίτσι, αλλά στο μικρό κορίτσι ανταποκρίθηκε. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Όταν λέω ότι πες μου μικρό μου κορίτσι, πες δεν είμαι μικρό κορίτσι, είμαι 40 χρονών! Πεθαίνω! Πες το, μωρή! Συγγνώμη. Ναι, 40 χρονών.
13: Μην τον παρεξηγείς, Ελένη, άστον.
23: Μισό λεπτό. Ναι, καλά, αν το πάμε έτσι, ωραία, και 5-10 χρόνια, αυτά θα λέμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
21: Έτοιμη.
23: Λοιπόν. Πες μου τρία θηλυκά ονόματα που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
21: Που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
23: Σε έκαψα τώρα, ε. Σε έκαψα. Που να σκεφτείς, μωρή 40χρονη γριά.
13: Αχού.
23: Σε πιάνει το Αλτσχάιμερ, ξεχνάς. Σαν τα γυράφια. Επόμενος. Πάρτε. Θα παίρνε μόνο...
14: Έχω Παναγιώτα.
23: Παναγιώτα.
1: Γεια σας.
23: Εσύ γελάς. Έχει πάρει με γέλιο. Παναγιώτα μου, εσύ είσαι μικρή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι 13. Είμαι η Παναγιώτα που είχε μπλοκάρει την Ελένη.
23: Γεια σου, Παναγιώτα μου!
13: Κοίτα χαρά εδώ.
3: 13.
23: Ναι, ακροάτρια μα, μικρή αυτή. Ναι, 13 χρονών, βέβαια.
13: Και τι είχε, 13 χρονών όμω, αλλά την μπλόκαρε στην Ελένη.
23: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Και να μπλόκαρε και σένα, Μαρία.
23: Ναι, ναι, ναι.
13: Για να μην είμαι παραπονεμένη.
1: Ναι.
23: Δεν
1: δουλεύει.
13: Γιατί την μπλόκαρε, καλέ. Δεν το ξέρω.
23: Γιατί είχε γούστο το παιδί.
3: Παναγιώτα, θύμισε μα γιατί.
23: Θύμισε μα γιατί είχε μπλόκαρε.
3: Μισό για απαντήσει.
1: Γιατί δεν μου απαντούσε.
3: Και πολύ καλά τις έκανες.
23: Πολύ...
1: Ναι.
23: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, τώρα πώς και δεν είσαι σχολείο σε τέτοια ώρα? Πώς και δεν είσαι σχολείο τέτοια ώρα?
1: Γιατί τελειώσαμε το σχολείο, είναι εξετάσεις.
13: Πρώτη γυμνασίου πρέπει να πηγαίνει.
23: Πρέπει να τρελαίνεις τώρα. Πότε τελειώσει το σχολείο, πότε τελειώνει το σχολείο?
1: Χθες τελειώσαμε το σχολείο.
3: Γυμνάσιο ρε, δώσαν εξετάσεις.
1: Έκλεισε για εξετάσεις.
13: Πώς τα πήγες?
23: Α, και, δηλαδή τώρα κάνεις διακοπές από τώρα?
3: Ναι.
13: Ναι.
23: 27 Μαΐου, παιδιά, έχουν τελειώσει τα σχολεία, θα πετρελάνε τώρα.
3: Ναι, ρε.
23: Μπράβο, Παναγιώτα, μπράβο, μπράβο, παιδί μου.
1: Λοιπόν,
3: πώς τα πήγες?
1: Καλά.
23: Καλά. Έλα, Παναγιώτα μου, λοιπόν, πάμε να παίξουμε κι εσύ. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
23: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, θέλω να μου πεις. Έλα, θα σου βάλω εύκολη ερώτηση τώρα. Θέλω να μου πεις, τι να σου βάλω. Γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίου, πόσο είσαι?
1: 13.
13: Πρώτη γυμνασίου.
3: Πρώτη γυμνασίου.
23: Λοιπόν, πες μου, Παναγιώτα μου. Παναγιώτα, δεν ξέρω, παιδιά,
13: σχολείται. Τα στρουμφάκια πες.
23: Όχι τα στρουμφάκια, βλέπει Παναγιώτα.
3: Πού τα στρουμφάκια, ρε Μαρία!
23: Συγγνώμη, και το Λιού και το Τιού και το Χιούι. 13 χρονών, τι κάνουμε, τι ασχολείται εσύ που ξέρει.
3: Με το TikTok, βουλ.
23: Ναι.
3: Τώρα τι να του βάλει τώρα εσύ.
23: Άστο ρε Παναγιώτα.
3: Τραπ.
23: Πάρε ένα δώρο έτσι, δεν πειράζει. Να πα εδώ να τα δώρο.
3: Ρολογάρα από season time, Παναγιώτα, όλη δικιά σου.
23: Αν και το μου έχει ξανακερδίσει ότι πιο μπλουκάρι.
3: Δεν πειράζει.
23: Λοιπόν, τι
13: Θοδωρή.
23: Έλα, Θοδωρή μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
4: 22, υδραυλικός.
23: Εσένα σε είχα κλείσει μια φορά.
4: Πώς?
23: Σε είχα κλείσει εσένα μια φορά.
4: Ένα ακόμα, άλλη μια.
23: Σε είχα κλείσει μια φορά.
4: Ναι, με έχεις κλείσει.
23: Α, γιατί
13: πού το θυμάσαι, πού
23: γιατί
13: το θυμάσαι.
23: Ήταν,
3: γιατί ήταν 22.
23: Επειδή ήταν 22. Α, σήμερα θα παίξεις, ρε κερατά. Σήμερα θα παίξεις. Σήμερα θα παίξεις. Παρ' όλα αυτά δεν επιμένεις. Πάμε. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
23: Τρία πράγματα που αγοράζεις σε μπουκάλι, αλλά δεν πίνονται. Μπράβο, Μίτσο, ωραίες ερωτήσεις.
4: Χλωρίνη.
23: Μπράβο. Έλα ρε εσύ. Μα είδες γιατί σε κλείνω. Επόμενος παρακαλώ. Πάμε. Εντάξει, θέλω να σου πάρω τηλέφωνο αυτά τα παλιά που έχει τη ροδέλα. Να σου το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Βασανιστήριο. Παρακαλώ. Έλα, ξυπνάτε ζουλάπια. Σε εσάς δύο το λέω, δεν το λέω σαν
3: κάτσε τον Ιωάννη.
23: Καλά, τις ερωτήσεις ο Δημήτρης. Προφανώς και θα τις βάζεις σαν GPT. Τι νομίζεις, θα κάθε. Ναι,
13: Γεωργία.
1: Καλημέρα.
23: Καλημέρα, Γεωργία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: Είμαι 34.
23: 34, μικρή δεν είσαι, ναι.
1: Αστυνομικός.
23: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο μεγάλη. Λοιπόν, 33, παντρεμένη, ναι, πατρί.
1: Παντρεμένη,
23: 33 χρονών, ναι, μπράβο. Λοιπόν, παιδάκια.
1: Ένα παιδάκι.
23: Και ένα παιδάκι, έτσι, μάλιστα.
13: Μια χαρά.
23: Μάλιστα. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
23: Θέλω να μου πεις, εύκολη να σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα, μάλλον, πες μου τρία ελληνικά reality που σχετίζονται με τη μαγειρική. Εύκολο.
1: Masterchef.
23: Μπράβο.
1: Στην κουζίνα με τον Κοτρίνη.
23: Ναι,
3: αυτό. Δεν είναι reality, αλλά
23: ναι,
3: συνέχισε.
23: Το πιάνω σωστό και. Έλα! Έλα, παιδιά, ήταν top chef. Κάτι ψήνεται. Hell's Kitchen, παρακαλώ.
3: Ιωάννης.
23: Γιάννη.
15: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
15: Πανάρα.
23: Αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
15: Οδηγό 38.
23: 38, πάμε να παίξουμε. Τρία πράγματα με στρογγυλό σχήμα. Μόνο αυτό θέλω.
15: Πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι.
23: Είναι πράγματα αυτά?
15: Δεν είναι πράγματα.
3: Ναι. Ό,τι θες, πιάσου.
23: Καλά, αυτή ήταν η ερώτηση.
3: Ναι, έβαλε και μια εύκολη, να έχει να απαντήσει ο κόσμος.
23: Εντάξει, δώρο ρε, θα το πήρες έτσι. Επόμενο, πάμε, παρακαλώ.
13: Κωνσταντίνε.
23: Κωνσταντίνε.
22: Ναι.
23: Όπα, βιταμίνωση. Έλα, Κωνσταντίνε μου, τι έγινε?
22: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα,
23: κοιμάσαι?
22: Όχι, είμαι στη δουλειά.
23: Πραγματικά ακούγεται σαν να τον παίζεις. Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
22: Είμαι στη Γερμανία, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο.
23: Και τι με σ' ακούσαι? Ναι, θα μου πεις, μιλάνε.
22: Καθαρισμός ουσιαστικά.
23: Τι καθαρίζετε μέσα εκεί?
22: Καθαρίζουμε κοντέινερ, όχι όπως τα ελληνικά, είναι κοντέινερ με χρώμα.
23: Α, με χρώμα μέσα και τα καθαρίζετε. Έλα, άκουνα. Σε ποια περιοχή?
22: Σε χωριά είναι ουσιαστικά, κοντά στο Ανόβερ.
23: Στο Ανόβερ, τα φιλιά μου, πέσουν να μην κάνω φασαρία εκεί πέρα. Στα γερμανικά πώς λέγεται το σκάστε?
22: βλέπεις που κάνω διάλειμμα και με ενοχλούν.
23: Ναι. Πω. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
22: Έτοιμος.
23: Θέλω να μου πεις, τι θα του βάλω τώρα και αυτό το τρακ. Πες μου τρία τραγούδια της Δέσποινας Βανδύ.
3: Έλα, νόβερο.
22: Καλή συνέχεια να έχετε.
23: Δεν ακούνε Βανδύ στο ανώβερο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς
1: πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
16: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
17: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
18: Πες, Δημήτρη.
16: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
15: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
17: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
18: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
19: Άρα, περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
15: Καλά,
19: μπράβο, Μαρία.
15: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
17: Ούτε εγώ,
15: κάτσε μου, έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
17: Δεν ξαναρχόμαι
15: στην κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι παιδιά, γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
14: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
13: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
14: Δεν
13: έχω κάτι άλλο.
14: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε εσύ, Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
13: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός. Ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
14: Εγώ ζήτησα.
13: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
15: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
15: Λέγε μα,
14: λέγε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
15: δεν ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
14: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
16: Πέρα, σταμάτα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν, κάποιοι παρατηρούν και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς, συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λούλου.
1: Κουκου.
2: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση, δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
3: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
2: ναι,
3: θα πω
2: ρε, δεν είναι αυτό προφανώς.
3: Όχι.
2: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
3: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας
2: για,
3: ψάχνουμε.
2: Γιατί
3: να
2: δεν
3: μην
2: το παραδέχεσαι ότι είσαι
3: κάτι. Πιέζουμε,
2: να σου πω κάτι.
3: Ποιος είναι κατίνα, ποια είπε κατίνα, ρε, μισή πια στο λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα, δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
4: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
3: Φίλε, με ξεβριάζει.
2: Πες την αναφορά.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα. Πες την αναφορά. Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
10: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Μπουλίνης, είναι ειβεντάκιας ρε. Γίνεται παιδιά ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του και βλέπω σε story τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
13: Συγγνώμη που θα στο πω.
12: Ναι,
13: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
12: Είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτου, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
13: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
12: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
12: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
13: Αστενοφόρο γιατί?
12: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
13: Εντάξει,
12: μετά θα τις έτρωγε.
13: Θα
12: σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
13: έκανε. Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
12: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.
16: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: Νοσετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά. 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Azira 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σημαντικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Θέλει να κερδίσει διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 1, 2, 3.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλλου.

0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
16: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
17: Λοιπόν, την έχω κάνει.
16: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
15: διαφορετικά.
16: Ακούγεται
15: χορταστικό.
16: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
15: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 8.9.2
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 8.9.2 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 8.9.2.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά.

0: μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
6: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει. Δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
5: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
6: Σκέφτηκα.
5: Πες αυτό που θες.
6: Πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
5: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα?
6: Γιατί είναι διαφορετική όψη μου.
5: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
6: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
5: Θα γουστάρεις. Παιδιά, σας το πω ότι με θέλει.
6: Σε θέλω πάρα πολύ.
5: Δεν είσαι αυτό.
6: Φοβάται και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
5: Καλή είσαι, μωρή. Α, περνάει
6: που είσαι. Δυο ποτά,
5: καλή είσαι. Τρία.
6: Ε, όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια. Τι
7: χαρά τα. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ξύπνα, ξύπνα!
6: Τι?
5: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
9: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
14: Αλήθεια λες, Μαρία.
15: Αυτό είναι μαγιολίκια.
13: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
14: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
13: Αλήθεια, σου είχε αυτό.
14: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
13: Δημήτρη μου, μπράβο.
14: Καλά,
15: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.

0: αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Τελούλου. Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
8: Μάλιστα.
7: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μία ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
8: Έχεις μία θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
7: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
8: Ναι.
7: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν. Ναι.
8: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
7: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
8: Ευχαριστούμε που...
7: Για σας και, σας
8: για
7: σκέφτομαι.
8: Το δίκιο του εργάτη.
7: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
8: Ευχαριστούμε.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
6: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δανά. Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κασέλ, όπω λέγω.
5: Βίγκο Μόρτενσεν.
6: Ο οποίο. Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
5: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
6: Του μπερδεύω.
7: Αχταρμά.
5: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
6: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
5: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
6: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
8: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα.

0: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
2: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
8: Εντάξει, καθαρίζει.
7: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήτανε.
8: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
7: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Your girl could never
6: move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Στο Instagram.
8: Ναι.
7: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
8: Μόνος.
7: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίκτης. Σε κρατώ την φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ την.
8: Δεν τα
7: ακούει. Ναι. Σε κρατώ την σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο. Α, όχι παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μασκάλωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
3: Έλα ρε, μην το πειράζεις το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Δεξιά.
1: Music.
0: Music 892.
2: Is that?

0: Το αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αστερόπιχα 1. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
1: γιατρού. Στο Music 892.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το βούνο. Το
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου. Το. Του Χαϊδαρίου, το.
3: Το Άλσο.
2: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
3: Βουνό,
2: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκού. Μου έχει πει καταρχά ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου έχει φτιάξει ούτε μία φορά.
2: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
1: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέμβαση.
2: Δεν μπορεί, πάει αυτόματα.
1: Πού μας το
2: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
1: Ρε!
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε ρε Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθα?
2: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση.
4: Έχει κάτι σοβαρό?
2: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι.
2: Γι' αυτό τώρα άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας.
4: Για
2: πάμε. Θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωσέ.
2: Τώρα καιρό την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλαμπες. Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Ελεονόρα.
3: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη που
2: έχεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κλέψεις τη δουλειά?
3: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
2: Ωραία,
3: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
1: Να φύγω.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ενοχλώ.
2: Κάτσε, ρε αστερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
3: Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι εγώκερος.
3: Πω, στεριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Θα κάνω με το.
3: Και η ηλικία σου?
2: Είμαι 27.
3: Α, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη τη ηλικία.
1: Ποια είναι η περασμένη ηλικία? Μη δεν σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
0: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
0: Το χειροτήρησε.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
2: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
1: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
2: ναι.
1: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
2: Όχι, παιδί.
1: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
2: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
1: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
2: Πήγαινα.
1: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε.

0: τρία ακροαματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον ειδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία μάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
1: Ναι, αλλά.
2: Απλά έχει μάτια σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
1: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
3: Είναι ίδια, είναι ίδια.
1: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με δεκτεμβρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυρακέφαλο σου είναι κάτι κακό.
1: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
1: Τι θα πει τώρα.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι, το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ πρώτα.
3: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
2: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
1: Πάντα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Νίκο.
1: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα,
2: βρίζει
1: τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα,
0: ναι,
1: και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
0: ναι,
1: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
0: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς, τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια
1: χρόνια. Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
0: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
1: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ. Και κρεβάτι και στρώμα.
0: Το αλλάζω μόνοι μου.
1: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
0: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
1: Κατάλαβες.
0: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.